0: Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όταν βγαίνεις σε ένα ραντεβού.
2: Ναι.
1: Το οποίο ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχει πιθανότητα για σεξάκι. Τι εσώρουχα θα βάλεις?
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν θα βάλω.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: καύσιμο το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sugar FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκαφέ 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.

ακούει σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχει πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ και

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Μαράκι, πού ήσουν? Σε περίμενα το Σάββατο και ξεμολόγησε και δεν ήρθες.
2: Πάτερα Μάρτισα.
1: Πού ήσουν?
2: Ποιος πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
1: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδόδος στο Βατόντα.
2: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
3: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάτε.
1: Είχες κλείσει ραντεβού. Με έχεις πάρει τηλέφωνο, έχεις ξεμολόγηση. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Και μου στείλες μήνυμα. Και μου λέει τώρα θέλω μου λέει να ξεμολογηθώ.
2: Α, γιατί τι άλλο είπα?
1: Έχεις κάνει πολλές αμαρτίες.
2: Έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Ποιος είστε πια?
1: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα.
2: Τόσο
1: τετράδια, ότι το μαστιγώνεις.
2: Ό, το μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτερ και εσύ.
1: Λοιπόν, και μου λες πρέπει να έρθω στην εκκλησία,
2: ναι,
1: να ξεμολογηθώ,
2: ναι,
1: να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Και περίμενα εγώ στην εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είχα και άλλες εξομολογήσεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Ποιος είστε?
1: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεος, γιατί τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Άγιο Όρος.
2: Πάτερ Ιερόθε, αν όντως είστε παπάς, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσάς, γιατί είστε και γάμο τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπάς, εγώ θα έρθω, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είμαι.
3: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου?
1: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μας ακούσει όλη η Χαλκίδα, όλη η Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο της Αρκούδας.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιον να πρωτοβγάλω story.
1: Σοκ FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

Rock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το φοριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα. Ναι ρε Ισιδώρα. Έδωσα θέλω ρε Ισιδώρα, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια μου.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καθώς κάνει μπανάκι ο άντρας, η γυναίκα παίρνει το κινητό του και αρχίζει και το ψάχνει και βρίσκει τρεις περίεργες επαφές. Ναι. Μία έγραφε λατρεμένη, η άλλη έγραφε αγαπημένη και η τρίτη επαφή έγραφε γυναίκα των ονείρων μου. Αμέσως τι να κάνει η γυναίκα, καλή τη λατρεμένη. Και ποια απαντάει? Η πεθερά. Λοιπόν, ύστερα παίρνει τηλέφωνο την αγαπημένη.
2: Ναι.
1: Και απαντάει η κουνιάδα.
2: Α.
1: Και ήρθε η ώρα να πάρει την γυναίκα των ονείρων του και χτυπάει το δικό της. Τρελάθηκε! Συγκινήθηκε! Κρίμα που τον είχα υποπευθεί! Να δω το παλικάρι μου! Βγαίνει ο άντρας από τον μπάνιο και του λέει: αγάπη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Το μηνιάτικο πάρτο και κάντε ό,τι θες, ρε παιδί μου. Φάτο για πάρτι σου, κάνε ό,τι θες. Χωρίς να του πει βέβαια το λόγο τύπος και γιατί. Ο άντρας, παιδιά που λέτε, χαρούμενος από τη μία, χωρίς να ξέρει το λόγο. Βέβαια παίρνει τα λεφτά. Και πάει και αγοράζει ένα χρυσαφικό, πανάκριβο, ρε παιδί μου, πανάκριβο. Και το δίνει στην κόμενα που είχε περάσει το κινητό του, εξατμίσει ο Σταύρος.
2: Γιώργο, δεν σε μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο 1 πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα! Φέτα!
8: Κου!
9: Κουροτυρόπιτα!
8: Κου φέτα, τέλος!
10: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Δηλαδή, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
11: Εσύ είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
11: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
8: Σοβαρά, πώς δεν σας
10: έχουν κόψει ακόμα?
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
8: ναι,
9: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Όλη η γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι? Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου, και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τα δώρα.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: δεν τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια?
1: Μάλλον το είχα επιδείξει αυτό.
0: Βάιραλ στο TikTok ξανά έγινε. Δεν το έχεις δει εσύ αυτό?
1: Καλά φτάνει τώρα.
0: Και τώρα μετά από αυτά καταλαβαίνετε ότι εμένα μου θύμισαν άλλα πράγματα.
1: Προτιμώ τις άλλες βλακίες που βάζεις.
0: Α, κάτι τέτοια βλέπουμε.
1: Εγώ
0: και...
1: τραγουδάω καλύτερα.
0: Ναι, ναι, αλλά σαν αυτόν δεν τραγουδάς εσύ.

0: καλημέρε.
1: Δεν γράφονται πια τέτοια τραγούδια.
0: Έλα να στέλνουμε τα πρώτα μηνύματα. Ισχύει. Μεγάλη αλήθεια είπε, Καρτελιά. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Γιώργο, τι κάνει?
1: Καλά είμαι.
0: Πώ ξεκίνησε η πεμπτούλα σου?
1: Πάρα πολύ ήρεμα.
0: Γιατί?
1: Πώ θα ξεκινήσει δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί να ξύπνησε και να έβλεπε σε φιάλη, α πούμε. Μπορεί να ξύπνησε αγούρο ξυπνημένο.
1: Δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια.
0: Τι έπαθε, παιδί μου, πε.
1: Ξέρω εδώ και καιρό δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια. Ναι. Ξυπνάω κάτι, δεν θέλω να φάω το ψυγείο.
0: Ισχύει. Όχι, εγώ δεν θέλω να φάω, αλλά ξυπνάω και ώρα.
1: Αλλά.
0: Πεινάσαι. Αφού δεν τρώ τίποτα με στη μέρα. Καχεκτικό έχει μείνει.
1: Ναι, δεν είναι αυτό όμω. Δεν πεινάω δηλαδή το βράδυ. Δεν πεινάω δηλαδή.
0: Τώρα δεν είπε ότι θέλει να ανοίξει το ψυγείο.
1: Δύο ώρα το βράδυ εννοώ. Δεν πεινάω σε φυσιολογικέ ώρε.
0: Να πεινά. Κοίτα, όταν δεν πεινάμε σε φυσιολογικές ώρες και τρως μία φορά το βράδυ,
1: ναι,
0: πρέπει να, να το βάλεις, να το μπήξεις μέσα στο πρόγραμμα σου και να φας ένα τοστάκι, ένα κατητής.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να φάω ένα τοστάκι, ένα μπιφτέκι, αντί να φάω μια ολόκληρη μερίδα, φάω καμία δεκαριά, αλλά το βράδυ κατά τις 2 εκεί στο Dr. House που γίνεται χαμός.
0: Δύο η ώρα γιατί δεν κοιμάσαι για αρχή. Εγώ λέω να ξυπνήσεις, να ξυπνήσεις και να πεις πεινάω. Αλλά εσύ δεν κοιμάσαι.
1: Μάλλον ξυπνάω και πεινάω.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου. Χθες το βράδυ ήθελα να φάω όλο το ψυγείο και δεν είχαμε λίγο παγωτάκι.
0: Παγωτάκι, έχω δίπλα.
1: Δεν ήξερα να χτυπήσω το κουδούνι.
0: Δεν χτυπάς γενικά το ψυγείο μας, να ξέρεις, και κατάψυξε τον τελευταίο καιρό είναι πολύ γεμάτο.
1: Πού να το ξέρω.
0: Να χτυπήσεις και εγώ θα έχω σίγουρα. Έχω
1: μπομπότα.
0: Έχεις κλειδιά, μπες ρε Γιώργο, το πολύ πολύ να έρθουμε να σε χτυπήσουμε με κανένα βάζο.
1: Ποιος
0: μπήκε μέσα?
1: Πρώτη φορά λένε, ό,τι θες έλα πάρε.
0: Καλά, αφού έχεις κλειδιά, μπες όποτε θες ρε παιδί μου, τι θα σου πούμε? Μόνο μην έρθεις γυμνός.
1: Όχι, εντάξει, με το βρακί είμαι.
0: Όχι. Να βάλεις κάτι τη από πάνω. Τώρα δεσμευμένη γυναίκα δεν μπορώ να βλέπω.
1: Γιατί στην κουζίνα θα κάθεσαι να έρθεις να δεις τι θα είναι? Δύο ώρα το βράδυ τι κάνεις στην κουζίνα?
0: Μπορεί να σε ακούσω. Εσάς ο γείτονάς σας, ο αδερφός σας έχει κλειδιά.
1: Άμα ακούσεις,
0: ναι,
1: μην κατέβεις, εγώ θα είμαι.
0: Πριτς, κι αν είναι κανένας άλλος.
1: Κι αν είναι κανένας άλλος και μ' αρέσει.
0: Να σου εξηγήσω και πού είναι τα παγωτά. Γενικά πού έχω τα πράγματα. Έχω δύο καταψύξεις. Να σε ενημερώσω λιγάκι. Μου τα ανοίξεις και τα έχω και σωστά τοποθετημένα σαν λέγκο.
1: Τι γεύσεις έχεις?
0: Από την μπομπότα ή από τα κανονικά?
1: Ποια είναι η μπομπότα?
0: Το σπρώξει, γλύψε.
1: Α, η γρανίτα. Όχι, σε κανονικό.
0: Α, σε κανονικό. Δεν θα σας αρέσουν μάλλον οι γεύσεις που έχουμε. Γιαούρτι, λεμόνι, φιστίκι, φράουλα. Τα αγαπημένα μας. Το σπίτι μας είναι αυτά.
1: Γι' αυτό είναι ακόμα στο ψυγείο αυτά. Γιατί αν ήταν κρέμες και τέτοια δεν θα είχαν εξαφανιστεί. Τα είχαν φάει.
0: Δεν τρώει κανένας τις κρέμες, σοκολάτες, τέτοια χαζά. Κανένας δεν τρώει.
1: Ενώ αυτά που είπες τώρα τρώνε.
0: Εμείς στο σπίτι μας τα τρώμε.
1: Σορμπέ, μάλιστα. Φράουλα φάμε, φράουλα, λεμόνι και τι, φιστίκι.
0: Ξέρεις τι. Φιστίκι, φράουλα, λεμόνι, γιαούρτι. Γιαούρτι αμαρένα κιόλα συγκεκριμένα. Πολύ ωραίες γεύσεις.
1: Καλά που δεν κάνω ποδαρόδρομο βραδιάτικα.
0: Εγώ γενικά δεν μου αρέσει το παγωτό. Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το έχω πει κιόλας. Οι μόνες γεύσεις που μπορώ να φάω είναι αυτές, αλλά έχω βάλει και τον σύντροφο να τρώει τις ίδιες γεύσεις.
1: Τι να κάνει ο κακομοίρης?
0: Όχι, από μόνος του λέει θα παραγγείλουμε το λεμονάκι που είναι ξινούλικο.
1: Είναι που είναι έτσι, τρώει και λεμόνι. Κατά τα κάνει. Φάκα την αγλικαθή κατάσταση.
0: Έχω το αμαρένα. Γιαούρτι με σιροπάκι.
1: Τι γιαούρτι, αν βάλει ένα καϊμάκι κάτω να γίνει χαμός.
0: Βλακεία. Εσάς ποια είναι η αγαπημένη σας?
1: Βάλε μια στρατιατέλα να αλλάξουμε τα πετρέλαιά μας λίγο, ένα κούκις.
0: Τα παγωτά μου προκαλούν μια τάση προς ζαχαρίλα. Πολύ ζάχαρη.
1: Ναι, μην γλυκάνει λίγο και πάθει κάτι.
0: Μου αρέσει το ξινό εμένα.
1: Το έχουμε καταλάβει, Μαρία. Το έχουμε καταλάβει.
0: Γιώργο, θα σε χτυπήσω, αγόρι μου, πρωί-πρωί.
1: Έτσι, προτιμήσει σε παγωτό, παιδιά, γεύση που θα προτιμήσετε. Θα προτιμάτε το βράδυ κατά τις 2 τα ξημερώματα να φάτε λίγο λεμονάκι.
0: Εν τω μεταξύ, ποιο ξυπνάει το βράδυ και θέλει να φάει παγωτό? Εγώ ξέρω ότι ξυπνά το βράδυ και θέλει να φά κριτσινάκι, φετούλα, ντοματούλα, κάτι σε αλμυρό.
1: Όχι, υπάρχουν και αυτοί που θέλουν γλυκό. Δηλαδή, αν είχα χθες το βράδυ ένα ταψί γαλακτομπόρεκο, δεν θα είχε μείνει κολυμπιδρόξυλο.
0: Το βράδυ.
1: Και φίλε με το. Ναι, μωρή, τα ξημερώματα.
0: Στον Ευάγγελο αγαπώ παγωτό λεμόνι. Μπράβο σου, Ευάγγελε.
1: Μπράβο, ρε Ευάγγελε, συγχαρητήρια.
0: Μου αρέσει. Παιδιά, ποιοι είστε εκεί στην παρέα με λεμόνι, φράουλα, φιστίκι, τέτοιες γευσούλες?
1: Ρε παιδιά, ξυπνάτε το βράδυ και θέλετε παγωτό. Τι γεύση θα διαλέγατε?
0: Πίτσα.
1: Σόνι και δεν να φάμε αλμυρό.
0: Πίτσα!
1: Φάε πίτσα εσύ!
0: Δεν είχα. Αν είχα.
1: Καλά, αν είχα και εγώ θα την έτρωγα.
0: Σήμερα
1: αλλά
0: δεν θα φορούσα αυτό το φόρεμα.
1: Δε, και εγώ
0: κάτι θα ήταν πρισμένο.
1: Μιλάμε για γεύσεις παγωτού. Δεν μιλάμε τώρα για πίτσα. Θες γεύσεις παγωτό πίτσα?
0: Όχι, πες βράδυ. Που εγώ το βράδυ θέλω αλμυρό.
1: Εμείς θέλουμε γλυκό.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή είμαστε και αυτοί οι τύποι. Και λέμε αυτή την ώρα, εσύ προτιμάς το βράδυ να σηκωθείς και να φας παγωτό λεμόνι και ο Ευάγγελος. Εσύ τι άλλο προτιμάς? 6, 9, 7, 800 και 104,8.
0: Έρχονται μηνύματα. Σοκολάτα και καρύδα, λέει ο Νίκος. Στείλτε και εσείς τα δικά σας. Καρύδα, παιδιά. Πολύ ωραία η καρύδα. Όχι για παγωτό.
1: Για καρύδα, καρύδα, να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο περίεργα. Γιατί? Με τόσο survivor που έχω δει.
0: Δεν έχεις πάει.
1: Ούτε εγώ να την έτρωγα. Αυτό λέμε, ρε πουλάκι.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα?
1: Καλημέρα, Ευαγγελία μου, καλημέρα.
0: Για στείλτε λίγο μηνύματα. Περίεργες γεύσεις που έχετε δοκιμάσει και έχετε πει ίσως μπλαχ. Ή γεύσεις που είστε κλασικά αγαπημένες.
1: Να έχεις τώρα στο ψυγείο ένα κιλό καϊμάκι.
0: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί.
1: Μην το φας, μωρή. Ας το ήσυχο. Έμα δεν μ' αρέσει.
0: Άμα δεν μ' αρέσει και
1: καθόλου. Και εγώ δεν θέλω, ρε, μόνη, δεν σου είπα μην το φας. Ένα κιλό καϊμάκι και να έχετε και βαζάκι.
0: Ναι.
1: Από εκεί φτιάξει η γιαγιά γλυκό του κουταλιού βύσινο.
0: Έχεις γιαγιά?
1: Είχα γιαγιά.
0: Μου αρέσει να σε πειράζω.
1: Είχα γιαγιά.
0: Γιατί έχω χιούμορ.
1: Και έχω ακόμα μία.
0: Α, ζει ακόμα. Σου φτιάχνει βαζάκια.
1: Δεν μιλάμε. Δεν για αποκληρώσει.
0: Γιώργο, δεν σε μπορώ καθόλου. Φτιάξε μια γιαγιάκα, καλέ, να του φτιάξει λίγο τι.
1: Πάω να αγοράσω σκεύα από το πιστηλιγατζίδικο.
0: Άλλο είναι τη γιαγιά.
1: Εντάξει, πέθανε η γιαγιά μου. Τι κάνω τώρα, δεν σχολιάζει.
0: Τι θα ήθελε τη γιαγιά?
1: Λοιπόν, βύσινο, γλυκό του κουταλιού, βύσινο και να το ρίχνει πάνω από το καϊμάκι.
0: Η μαμά μου φτιάχνει βύσινο.
1: Ορίστε, θα μου δώσει η μάνα σου.
0: Α, θα την πει, θα την πει, τι θα την πει. Πώ τη λένε τη μαμά μου? Ωραία! Εδώ είμαστε. Δεν θα πάρεις τίποτα από τη μάνα μου.
1: Άμα το πόψει, θα μου δώσεις.
0: Μην τολμήσει και γράψει κανένα τα μηνύματα πώς λένε,
1: ορίστε,
0: τη μάνα μου.
1: Το κλείνω το Viber για να μην νομίζεις ότι δεν το θυμάμαι εγώ το
0: όνομα της μάνας. Πώς λένε τη μαμά μου?
1: Ξεκινάει από.
0: Από.
1: Φι.
0: Φι. Πώς πάμε? Φεδρονία.
1: Σιγά μην τη λένε Φερνινάντο.
0: Πώς λένε τη μανούλα μου, να ακούσω τώρα?
1: Φανή.
0: Αχ, μπράβο, Γιώργο.
1: Τον μπαμπά σου δεν θυμάμαι. Γιώργος και Μαρία.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Good morning.
13: Good morning. Good morning.
14: Good morning everyone.
15: Wake up.
11: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Δεν ξέρει το σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι.
1: Όχι.
0: Τη μαλά μου έξω από τα δόντια που μου τη θυμίσει.

0: Εντάξει μωρέ, εντάξει μωρέ. Πώς κάνεις έτσι γκρίνια πρωί πρωί? Α, χαρούμε λίγο κι εμείς, πάρε λίγο ένα μήνυμα.
1: Παιδιά, τον ακούτε μόνος?
2: Μαράκι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ όταν παίρνω παγωτό λεμόνι,
0: ναι,
2: δεν προλαβαίνω να το βάλω στην κατάψυξη. Το πετάω κι έτσι, ας είναι και λίγο λιωμένο.
1: Εντάξει Γιάννη μου, εγώ σε έκρινα. Σε έκρινα για τις επιλογές σου? Όχι. Άρα... Not fun.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου.
1: Δεν ήταν αστείο.
0: Να σου πω κάτι. Ο καθένας όπως το προτιμά και όπως θέλει
1: φαίνεται.
0: Να το γλύψει.
1: Ο καθένας όπως το προτιμάει.
0: Ο άνθρωπος σου λέει: εγώ δεν το τρώω. Τι να κάνουμε δηλαδή?
1: Είναι ο τρόπος πάντα. Ο τρόπος. Όπως και τη δήλωση που θέλω να κάνω την παρακάτω. Χθες, παιδιά, εγώ ξαναέκανα. Πίτα με σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Έφτιαξα το βράδυ και τον χτύπησα. Αυτόν τον απαράδεκτο τύπο που έχω απέναντί μου.
0: Ναι.
1: Τον χτύπησα για να μην έχει να λέει την επόμενη μέρα. Το κουδούνι σου χτύπησα. Για να μην έχει να λέει την επόμενη μέρα και έκανες και από εδώ και από εκεί και δεν μου έδωσες. Και τον χτύπησα, παιδιά, το κουδούνι. Τον λέω: μ' ανοίγει, είμαι γυμνός. Φυσικά, μια μέρα ντυμένο δεν τον έχω δει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Σπίτι μου είμαι, τι θες να κάνω δηλαδή?
1: Ναι, βάλε μια μπλούζα την ώρα που χτυπάει κάποιος το κουδούνι, δεν ξέρεις ποιος είναι.
0: Α, και του λιβερά έτσι ανοίγω.
1: Τέλος πάντων, τον λέω: θέλεις, θα φτιάξω.
0: Τι θα δεις, τα πιζάκια μου?
1: Και μου λέει: μπα, όχι.
0: Δεν θέλει, μα δεν ήθελε εκείνη την ώρα.
1: Σου είπα σε λίγο, δηλαδή σε καμιά ώρα θα το είχες μπροστά σου. Γιατί? Μόνο να κάνεις παράπονα, ξέρεις. Τέλος πάντων, εγώ τη δήλωση την έκανα. Να ξέρετε ότι τον ταΐζω.
0: Είδες να πω κάτι σήμερα?
1: Δεν με ρώτησες καν τι έφτιαξα χθες, μάλλον γιατί ήξερες.
0: Αφού μου πες σουβλακό, μπιφτιακό, κεμπάπ, τι μου πες, δεν θυμάμαι.
1: Τι ήθελα να σου φέρω ένα-δύο.
0: Ε, φέρε τα χωρίς να μου πεις κάτι. Έτσι κάνει ο κόσμος. Μήπως θες.
1: Τζάμπα θα φτιάξω εγώ έξτρα.
0: Γιατί θα τα πλήρωνα?
1: Θα χαλάσω
0: εγώ. Θα και 5 ευρώ.
1: Το κεμπαμπάκι, το σουβλάκι, γιατί εσύ
0: δεν μπορεί να φτιάξει. Δεν θα ψέχνει να φάτε. Φτιάξε 3-4 ακόμα και φέρτα μου. Χωρίς να πει τίποτα. Και Γιώργος, θα έφερα. Έτσι κάνει ο κόσμος.
1: Όχι, εγώ ρωτάω.
0: Γιατί ρωτάς?
1: Γιατί έτσι είμαι.
0: Εκείνη την ώρα δεν ήθελα να φάω.
1: Πες φέρτα και θα το φάω μετά. Εσύ είσαι ο περίεργος. Όχι εγώ.
0: Άκου λίγο, αγάπη μου. Όταν θες να πας στον γείτονα, στην γειτόνισσα, στον οποιοδήποτε κάτι να φάει, το φτιάχνεις. Πας, παιδιά, έφτιαξε αυτό. Πάρτε. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτό, τέλος.
1: Δεν κάνω αυτό.
0: Κλινγκλονγκ, φτιάχνω φάβα. Θέλεις? Όχι, μωρή, δεν θέλω εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν θα σου φέρω τίποτα. Είμαι γυμνός από τη μέση και πάνω ήταν, όχι από τη μέση και κάτω. Γιατί ρωτάτε κιόλας.
0: Φαντάζεσαι να ήμουν μη γυμνός από τη μέση και κάτω?
1: Μια φορά μου είχε ανοίξει μόνο με ένα πετσετάκι που ήταν προσώπου. Από τη μέση και κάτω το φορούσε. Έσταζε κιόλας νεράκια.
0: Αφού βγήκα από το μπάνιο.
1: Πώς ανοίγεις την πόρτα έτσι? Θα το ξαναεπαναλάβω εγώ.
0: Παιδί μου, το κουδούνι έχει άλλο όταν βαράει η εξωτερική πόρτα. Έχω άλλο όταν βαράει και είναι μέσα στην είσοδο τα πράγματα, σωστά?
1: Και άμα ήταν η μαμά μου?
0: Τι δουλειά θα έχει η μάνα σου μου χτυπήσει εμένα την πόρτα?
1: Στην περίπτωση τη συνθήκη, μην ανοίγεις γυμνός γενικά.
0: Πουλάκι μου, στην παραλία δεν με έχεις δει.
1: Δεν μπορώ άλλο στην παραλία.
0: Γιατί?
1: Στην παραλία δεν σε κοιτάω κιόλας.
0: Καλά, θα βάλω άμμο στο σπίτι να μοιάζει παραλία. Να μην έχουμε προβλήματα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να βλέπω τώρα γυμνού.
0: Εντάξει, θα αφήσω τη σκόνη να γεμίσει όλο το τέτοιο και θα είμαστε σαν παραλία. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Έχουμε μείνει στο τι παγωτό προτιμάει ο καθένας να φάει και τι του αρέσει πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι να τρώει τις νύχτες που ξυπνάει και λοιπόν από ένα γλυκάκι θα ήθελα. Τι γεύση παγωτού θα προτίμαγες?
1: Ναι.
0: Στο 697-800 και 104-8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Προ-Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα,
1: Γιώργος Καρτελιάς και χρόνια πολλά να πούμε στη Μάρθα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μέχρι εκεί η Μάρθα είχαμε μόνο.
1: Τελεία.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζει, αλλά και σε εσένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με τον Λάκη Κομνηνό, με τον Κάρολο Παπούλια, αλλά και την Αντζελίνα Τζολί. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μαράκι μου, για σήμερα. Από την αλήθεια, γιορτάζει σήμερα, να σου δώσω ένα φιλάκι.
1: Πες πρώτα τι γιορτάζει και μετά δώσε μου φιλί. Φύγε μακριά μου. Δεν θέλω, δεν θέλω το. Πάρ το στόμα σου μακριά μου. Ναι, πάρ το πίσω. Γιατί γιορτάζω? Έχει γενέθλια και ο Ραφαήλ Ναδάλ. Σου κάνουν παρατήρηση.
0: Εμείς το πάμε χθες. Λοιπόν, σήμερα είναι Εθνική Μέρα Γεροντοκόρης. Χρόνια πολλά.
1: Δεν είμαι γεροντοκόρη, αραβωνιασμένο κορίτσι. Πλάκα.
0: Γελάσαμε όλοι. Είναι Παγκόσμια Μέρα της Ράτσας Γκόργκη. Αυτά τα αγαπημένα σκυλάκια της Βασίλισσας Ελισάβετ. Εθνική Μέρα Τυριού σήμερα, φαντάζομαι τι τυρί θέλετε. Εθνική Μέρα Κονιάκ και Εθνική Μέρα Αγκαλιάστε το γατί σας. Πάρτε αγκαλιά το γατάκι σας. Και εγώ θα ήθελα να πάρω αγκαλίτσα, ένα γατάκι. Δεν έχεις γατάκι, έχεις σκυλάκι, δεν πειράζει. Σας σήμερα το 1783 οι αδελφοί Ζόζεφ παρουσιάζουν το αερόστατο. Έχεις μπει ποτέ?
1: Όχι, και δεν θα έμπαινα.
0: Γιατί?
1: Έχω ψηφοφοβία.
0: Και η ψηφοφοβία έχεις.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1965 κυκλοφορεί το Satisfaction από Rolling Stone. Και σαν σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, σαν σήμερα ο Βασίλης Παλαιοκώστας Κραλκέτε Ζάι καταφέρουν να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το θυμάστε?
1: Με το,
0: ελικόπτερο.
1: Ελικόπτερο.
0: Μπράβο. Αυτό έγινε το 6. Αλλά δεν σταματήσαμε και ξαναέγινε μετά το 9.
1: Μπράβο,
0: με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Δεν μαθαίνουμε.
0: Νοικιασμένο το είχαν.
1: Επανάληψη της ιστορίας.
0: Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι, παιδιά, στο 2-10-300-1048. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου και εδώ λαλάει το κοκόρι μας. 2-10-300-1048.

0: 2-10-300-1048. Πόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
1: Κατερίνα.
0: Έλα, Κατερίνα μου, πόσες φορές λάλησε το κοκόρι μας? Έλα.
1: 15.
0: 15, μπράβο. Μπράβο, Κατερίνα, συγχαρητήρια. Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ορίστε.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου ή αγαπημένη σου γεύση παγωτό?
1: Βανίλια φιστίκι.
0: Βανίλια φιστίκι.
2: Μπράβο, πολύ, λίγο από τον Γιώργο, λίγο από μένα.
0: Μπράβο, Κατερίνα, μην είσαι γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για τα δικά σου ξυπνητήρια, για τα δικά σου wake up call, παρακαλώ.
2: Θα χρειαστούμε το μηνυματάκι σου. Όλα αυτά θα συμβούν στο Viber, το ονοματάκι αυτού που θέλει να καλέσουμε, το κινητό του, τηλέφωνο, τον αριθμό του, τι θέλει να του πούμε, στο 697-800-1048.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πάμε να πάρουμε το πρωινό μας καφεδάκι από τον Αλιμπινίση Καφέ. 22-2-10-64-36. Παραγγέλνουμε το καφεδάκι μας. Και για τους πικραμένους σήμερα που τους χάλασε λίγο η διάθεση για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, ή τώρα έχεις μποντιλιαριστεί στην κίνηση γιατί έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο. Mm-hmm. Λοιπόν, παίρνεις το καφεδάκι σου φαρμακίδου 2. Φαρμακίδου 2.
1: Φαρμακίδου.
0: Όχι, προσπαθώ να. Είναι δύο. Λοιπόν, σταματά τον Αλιμπινί, παίρνει το καφεδάκι σου, παίρνει την τυροπιτούλα σου, παίρνει. Αυτό ήθελα να πω. γι' αυτό επέμενα στο ότι δεν είναι δύο.
1: Ας άφησαν λίγο να το ζήσει.
0: Α πάρουμε την μπουγατσούλα μα, α πάρουμε την πιτσούλα μα και τι θα δούμε και λίγο ποτηλιάρι μα σήμερα στον δρόμο και εσένα που βγαίνει εκτό Χαλκίδα. Οπότε 22-2-10-64-36 και εσύ κάνει το δικό σου delivery, τη δική σου παραγγελία για να έρθει το πρωινό στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα. Τι ώρα, τι θα θέλει να σε κεράσει σήμερα τον Αλιμπινί.
1: Γιατί, επειδή με πλήγωσε. Εντάξει.
0: Ό,τι σου πληγώνεσαι.
1: Μια ατομική πίτσα, ένα πολύ ωραίο κρουασάν με γέμιση πραλίνας. Δεν θα πάρουμε και μια μπαγκετούλα να βάλουμε σαλάμι αέρος, γραβιέρα νάξου, λίγη πράσινη σαλάτα και λίγο μουσταρδο μαγιονέζα.
0: Ότι δεν έχει φάει στη δίαιτα, το φάει τώρα.
1: Όχι, ακόμα προσέχω γι' αυτό, αλλιώς θα τα είχα πάρει μόνο.
0: Δηλαδή, άμα δεν πρόσεξες, τι θα τρώγες. Τον ίδιο τον Αλιμπινίση.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης, νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strong. Live Elite.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
15: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
14: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
15: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
14: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
15: Είναι η παρέα,
14: οι αγώνες,
15: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
16: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
15: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία.

0: τώρα να είσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή και να βλέπεις τα Windows να σου λένε προειδοποίηση για καταιγίδα. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί,
1: το που μπορεί να σου.
0: Το δικό μου, ναι, για το δικό μου λέω, αλλά μπορεί να είναι και εσύ που είσαι στη δουλειά ή κάποιο που έχει τώρα υπολογιστή μπροστά του και τα Windows βγάζουν τον καιρό μόνο του κάτω δεξιά. Λοιπόν, δίνει μια βροχούλα σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια με συννεφιά δείχνει.
0: Τι να σου
1: κάτω ένα restart, το έχω πει. Τι είναι λάθος αυτό που σου δείχνει.
0: Δίνει βροχή σήμερα παρόλα αυτά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βάλω το υπόλοιπο που δεν σ' αρέσει. Λοιπόν. Πού και πού και πού.
1: Γιώργο!
0: Λοιπόν. 24 αυτή την ώρα για την πόλη της Χαλκίδας, φτάνουν τους 33 και δίνει μια μικρή πιθανότητα.
1: Πες μου πού, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
0: Έρε με το πού, πού,
1: πού.
0: Δίνει στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Πού είναι? Τίποτα, 31 βαθμούς δείχνει.
0: Τι 30, σε ποιο site μπαίνει?
1: Σε αυτό που σου δείχνει κάτω δεξιά το καιρό.
0: Δεν μπαίνω σε αυτό, Μάρι.
1: Α.
0: Λίσσα κακιά.
1: Μα δεν το βλέπω. Πού είναι?
0: Τσα!
1: Γιώργο!
0: Έμαθε πού. Έμαθε δηλαδή.
1: Άμα δεν βρέξει 6 ώρα το απόγευμα.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα βρέξει. Παρ' όλα αυτά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει κατά τσέξ ένα τσουρ. Γιατί περνάμε και το φαινόμενο του Ελνίνιου από ό,τι είπαμε τις προηγούμενες μέρες. Είναι εν όψη, έρχεται με υψηλές θερμοκρασίες και πολύ βροχή. Παρ' όλα αυτά, εγώ κρατάω μια πισινή. Θα δούμε και πιο αργά τον καιρό. Πάμε στους 33 σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας με τσουρ το απόγευμα, λέει εδώ. Κρατάω εγώ αυτό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 32 τη μέγιστη. Αύριο δίνει βροχές για την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη τσουρ. Και αν είσαι Θεσσαλονίκη, στείλει ένα μήνυμα να μας πεις αν έχετε τσουρ. Τώρα το πρωί τις πρωινές ώρες, κατά τις 9 λέει ξεκινάει.
1: Πάλι βροχή Θεσσαλονίκη.
0: Μια πολύ ασθενή βροχή. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ καλά είναι τα πράγματα με τον καιρό, αλλά περιμένουμε το φαινόμενο Ελνίνιο που λέει είναι ξαφνικές μπόρες. Δεν είναι ότι
1: το Ελνίνιο είναι ξαφνικές μπόρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αύξηση της θερμοκρασίας που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα.
0: Ναι, δεν είπα εγώ θα έχει κρύο, δεν θα έχει χιόνια. Το Ελνίνιο λέει είναι ένα φαινόμενο που θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, παρόλα αυτά θα έρχονται μπουρίνια για καμιά ώρα. Θα ρίχνει τον.
1: Συγγνώμη,
0: το κόλλο του. Θα ρίχνει. Έκφραση δεν είναι, θα ρίχνει καρέκλες.
1: Αυτό είναι έκφραση που μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Και το άλλο είναι έκφραση. Καλά, έχει ρίξει τον κόλλο του. Αφού το λένε!
1: Α, σε παρακαλώ. Αυτό είναι το ήπιε τον κόλ.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Θέλω να πω τα ζώδια. Σε παρακαλώ. Περιμένουν τόσα παιδιά στο αυτοκίνητο.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει από κόλο βλέπει πάντως. Ο ένας ρίχνει, ο άλλος ήπιε.
1: Δεν θα μιλήσω σήμερα, θα τον χτυπήσω. Έχουμε παιδιά τη Σελήνη στον υδροχό που φέρνει ανάγκη για ελευθερία, νέες ιδέες σου και κοινωνικότητα. Παράλληλα, οι όψεις του Ερμή με τον Ποσειδώνα μπορούν να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις, μπερδεμένες πληροφορίες και λανθασμένες εντυπώσεις. Πιο ζώρικα σήμερα, ταύροι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι.
0: Κούνε και τα παιδάκια τώρα που πριν μπουν σχολείο γιατί θέλουν να ακούσουν τα ζώδια και λες εσύ πει τον κόλο του τώρα. Αν εξήγησε το, μπαμπά θα το εξηγήσει, τι είναι αυτό.
1: Γιώργο, να μου κάνει τη χάρη.
0: Ωραία, σου αφιερώνω το αποκλειστικό του σαμπάνι που έχουμε. Το καινούργιο, το ολοκένουργιο του σαμπάνι.
1: Α,
0: σου αφιερώνω, σου αφιερώνω τον τίτλο.
1: Ποιος είναι?
0: Τι θέλω εγώ με σένα. Σήμερα έχω πετυχές.
1: Καθόλου.
2: Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και

0: αυτός ο τίτλος πάντα.
1: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
0: Το πηδάμε και σήμερα το ζώδιο της ημέρας για να κερδίσεις διπλές εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048. Ένα από τα 12 θα επιδηθεί. 2-10-300-1048.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το δίδυμο. Η μέρα ανοίγει νέους ορίζοντες και φέρνει αισιοδοξία. Καλή στιγμή για σχέδια, ταξίδια και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια, σχέσεις και συνεργασίες περνούν μικρές δοκιμασίες. Χρειάζεται υπομονή για να αποφύγεις εντάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ζυγέ, η διάθεση ανεβαίνει και η δημιουργικότητά σου ξεχωρίζει. Φλερτ, διασκέδαση και ευχάριστες στιγμές ευνοούνται. Η μέρα σου ένα 9. Ταύρε, επαγγελματικά θέματα και υποχρεώσεις δημιουργούν πίεση. Μην αντιδράσεις από πείσμα σε ό,τι δεν εξελίσσεται όπως θέλεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Εγώκερε, οικονομικά και πρακτικά θέματα μπαίνουν σε καλύτερη σειρά. Μπορείς να οργανώσεις πιο αποτελεσματικά τα σχέδιά σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Σκορπιέ, οικογενειακά ζητήματα μπορεί να σε κουράσουν.
3: Γιατί!
2: Έκλειστο. Περισσότερο σήμερα μην κρατάς.
0: Έκλειστο κινητό.
2: Μην κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ψαράκια, χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ξεκούραση και αποφόρτιση. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Κρύε, φίλοι, επαφές και νέες ιδέες σε βάζουν σε δημιουργική διάθεση. Πρόσεξε μόνο βιαστικές κινήσεις ή παρεξηγήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε, η καθημερινότητα οργανώνεται πιο εύκολα και βρίσκεις λύσεις. Καλή μέρα για να κλείσεις εκκρεμότητες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Με έφαγες.
0: Δεν μίλησα.
2: Το ξότι. Οι συζητήσεις και οι επαφές φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σου χαρτί. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε. Συναισθηματικά ή οικονομικά θέματα ζητούν καλύτερη διαχείριση. Άκου το ένστικτό σου, αλλά κράτα αποστάσεις από υπερβολές. Η μέρα σου είναι ένα 7.
0: Δεν είπες και.
2: Και ρε Γιώργο, και! Βλέπεις, σταματάω!
0: 2-10-300-1048, γέλατε παιδιά, κάποιο ζώδιο επιδίθηκε, κάποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία σήμερα και πρέπει να το ανακαλύψετε και να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Ποιο είναι άραγε αυτό το ζώδιο?
2: Μπράβο.
0: Το Σκορπιό τον είπε, τον θυμάμαι. Δεν ξέρω τι έλεγε, γιατί
2: έκανε. Τα υπόλοιπα ψάχνουμε.
0: Έκανε μεγάλη παύση.
2: Έκλεισε η σελίδα.
0: Εντάξει, ρε πουλάκι μου. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι, ρε παιδιά, και εγώ μαζί σας. 2-10-300-1048.
2: Ποιος θα βρει σήμερα το πάρα πολύ εύκολο ζώδιο, το οποίο πήδηξα. Πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρα πολύ εύκολο, μάλιστα.
2: Πανεύκολο.
0: Καλημέρα.
4: Ναι,
0: καλημέρα, το όνομά σου.
4: Μαρία.
0: Έλα, μαράκι.
2: Έλα,
0: μου.
2: Μαράκι.
0: Για πες, Μαρία μου, ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
4: Νομίζω τον εγώ. Τον εγώ και.
2: Τον εγώ και.
0: Ναι!
2: Εγώ
0: και. Ναι! Ναι! Ναι! Δεν θα έχουμε άλλη γραμμή. Ναι, Μαρία! Δεν πήδηξε τον εγώ καιρό, αλλά κερδίζει τα ειστήρια για να πάει να δει και εσύ όποια ταινία θέλει. Τι θες, ρε πουλάκι μου!
2: Να κερδίσει, αλλά να βγει και κάποιο που θα το πει σωστά.
0: Αυτό δεν πήρε κανένα.
2: Ναι, δεν πήδηξα τον εγώ καιρό.
0: Δεν πήδηξαμε τον εγώ καιρό. Για έλατε, ρε παιδιά, κι άλλο. Θέλουμε κι άλλο νικητή. 2-10-300-1048. Δεν έχουμε άλλο. Θα μα πει για τον πεθαμένο τώρα.
2: Ποιο πεθαμένο?
0: Πού πέθανε τη αδελφή σου, ο Θεός χωρίστερνο.
2: Παιδιά, πέθανε το κακτάκι τη αδελφή μου. Με πήρε χθες τηλέφωνο.
0: Και τι, της είπε?
2: Πάρα πολύ στεναχωρεμένη ήταν. Πάρα πολύ στεναχωρεμένη ήταν. Γενικά και εγώ στεναχωριέμαι όταν πεθαίνουν τα φυτά μου, που δεν πεθαίνουν πολύ συχνά. Αλλά η αδελφή μου το είχε 10 χρόνια, παιδιά, το κακτάκι. Μου λέει, το πρόσεχα τόσο πολύ. Τέλος πάντων.
0: Τι προσέξε το κακτό, έλεγε μια φορά το μήνα νερό.
2: Τέλος πάντων, το πρόσεχε.
0: Τέλος πάντων. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
5: Ρενάτα
0: μου, τι ζώδιο πήδησε η Μαρία?
5: Θεωρώ τον υδροχό.
2: Ναι, ρε Ρενάτα, ναι. Έλα, μπράβο.
0: Τι ζώδιο?
5: Να και κάτι που πάει καλά.
0: Ναι, κάτι που πάει καλά.
2: Μπράβο.
0: Εσύ τι ζώδιο είσαι, Ρενάτα μου?
5: Υδροχός.
0: Α,
5: και περίμενα.
0: Και περίμενες. Λοιπόν, περίμενε και γραμμή να πάρεις τα δωράκια σου, να ακούς και το ζώδιο σου σήμερα τι λέει.
2: Μπράβο. Καλή επιτυχία, παιδιά. Υδροχό, η σελήνη στο ζώδιο σου σε βάζει στο επίκεντρο, αλλά αυξάνει και την ευαισθησία. Πρόσεξε υπερβολικές αντιδράσεις και περιτά έξοδα. Η μέρα σου είναι ένα 7.
0: Για στείλτε μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Αν ονομάζετε το φυτό σας, πώς το ονομάζετε και τι φυτό είναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Και γιατί... γενικά στεναχωριέστε άμα σας αφήνει από αυτή τη ζωή το φυτό σας. Ή τους δίνετε ονόματα. Πολλές ερωτήσεις θα ήθελα να μου απαντήσετε.
0: Εγώ το δεν τα ποτίζω.
2: Έχεις φυτά?
0: Είχα. Και μου φέρνει η μάνα μου συνέχεια, όσο όλο τα μπαλκόνια μου το έχει γεμίσει φυτά, μου λέει μην ξεχάσεις τα ποτίσεις.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή ήρθε Και μου λέει καλά που τα πότισες. Τη λέω τώρα είναι για προσάναμα.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Δεν το έχω με τα φυτά. Δεν μπορώ ούτε να τα ποτίσω ούτε να τα βαφτίσω.
2: Άκου. Τα φυτά του περβαζιού στο μπαλκόνι και εγώ δεν έχω πολύ καλή να βγαίνω μπαλκόνι να τα ποτίζω. Αλλά τα φυτά του σπιτιού, δηλαδή ότι είναι μέσα.
0: Πουλάκι, μου, κάκτος,
2: μπορώ να το αφήσω.
0: Ο κάκτος μία φορά το μήνα θέλει λίγο νερό.
2: Ε, όχι. Άμα πάρει τηλέφωνο την αδερφή μου τώρα θα σου πει. Ολόκληρη φροντίδα τον έκανε.
0: Τι του έκανε, μασάζ του έκανε.
2: Πρέπει να τον πότισα, μου λέει πάρα πολύ. Λέω 10 χρόνια τον ποτίζει τώρα, βρήκε να τον ποτίζει.
0: Μούχλιασε! Και ψόφισε, πώς το λέγει ο αδελφή του.
2: Λουκάς.
0: Ο Λουκάς. Μας άφησε πάει η αδελφή της τώρα, ακούστε τώρα κουλαμάρα που βαφτίζουν τα φυτά της.
2: Γιατί τα φυτά χρειάζονται όνομα.
0: Πάει η αδελφή της τώρα στο γραφείο και λέει αχ, μας άφησε ο Λουκάς. Πάει ο Λουκάς, έφυγε ο Λουκάς και όλοι ψάχνουν να βρουν τον Λουκά που πέθανε. Κύριε Ρακακτάκι ρε φίλε, που του πέσανε τα αγκάθια μου το κερατό.
2: Γιώργο με ενοχλείς, πολύ.
0: Πάει ο Λουκάς. Πάτε να την πάρουμε στα γουέκα.
2: Α, ναι, θα το σηκώσει.
0: Να τη σηκώσουμε συλληπιτήρια.

0: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα 5ο μήνα έχει 4 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά.
0: Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο από την Κατσαρόλα τη Αγάπη που μαγειρεύουν για πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ ωραία φαγητά. Τι ρε, παιδί μου. Εντάξει, τώρα είχαμε πάει και εμεί πριν λίγε μέρε εκεί. Μαγειρέψαμε, σερβίραμε εμεί. Α, το καλύτερα γιατί μου μαγειρεύαμε εμεί νηστική θα μέναν.
1: Γιατί.
0: Ε?
1: Γιατί.
0: Τι γιατί.
1: Τα φωκέ, εσύ ξέρει να μαγειρεύει κι εγώ.
0: Ναι, αλλά.
1: Ήταν πολύ ωραία. Απλά δεν έπρεπε να ξυπνήσουμε πάρα πολύ νωρίς.
0: Μερικές φορές δεν τρώγονται. Καλημέρα στη φίλη την Εύη που λέει τα παιδιά της έχουν το σωτηράκι και την ουρανίτσα από φυτά που είναι Ναντίνα, έτσι λέγεται το φυτό αυτό.
1: Ναντίνα, ναι, ναι.
0: Τι φυτό είναι τούτο.
1: Τώρα τι να σου εξηγήσω.
0: Με φύλλα, ξέρω.
1: Η Ναντίνα είναι δημοφιλής αήθαλης ή ημιθαήλης ξυλώδης θάμνος για το κομψό συμπαγές φύλλωμα. Ωραίο, ωραίο να δίνεις τα φυτά σου όνομα. Έχω κι εγώ τον Πέτρο γενικά. Όχι ρε παιδί μου, αλλά την ώρα που το καθαρίζεις τα φυλώματα και ίσως βρέξεις ένα πανάκι με νεράκι για να του καθαρίσεις τα φυλώματα. Του λες ρε παιδί μου, καλημέρα Πέτρο.
0: Ναι, έχω ακούσει. Οι ψυχολόγοι λένε ότι βοηθάει πολύ να μιλάς τα φυτά σου.
1: Τώρα δεν το είπα εγώ.
0: Όχι, το έχω ακούσει κι εγώ. Ονόματα δεν ξέρω να βγάλω, τι βγάζουν.
1: Ο Πέτρος.
0: Αυτός είναι ο Πέτρος ο κόκκινος.
1: Ο Πέτρος, ναι.
0: Ο κοκκινολέμης.
1: Είναι ινδικό παχύφυτο.
0: Αυτό είναι σαν ψεύτικο που μοιάζει.
1: Αληθινό είναι.
0: Μοιάζει σαν πλαστικό.
1: Δεν είναι πλαστικό.
0: Α, δεν είναι πλαστικό. Πλαστικό μπορώ να πιάνω συζήτηση.
1: Όχι.
0: Γιατί, αυτό...
1: Γιατί θα είσαι μετά λίγο για το δαφνί.
0: Ενώ τα υπόλοιπα είναι.
1: Πώς το βρίσκει αυτό το παιδί, όλα αστεία τα πράγματα.
0: Ωραία, τι συζητήσεις κάνεις με τον φίλο σου τον Πέτρο, ρε πουλάκι μου, πες μου.
1: Όταν τον καθαρίζεις, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: όταν καθαρίζεις το σκύλο σου, δεν τον λες. Μπράβο, λίγο.
0: Όχι, σκάτσε κάτω, σκάσε, σταμάτα
1: του λέω. Χριστέ μου, τι άνθρωπος είσαι εσύ.
0: Τι να του πω του σκύλου που δεν κάθισε μια μέρα.
1: Κάτσε, βρε παιδάκι μου, λίγα τα ποδαράκια σου, έλα ρε, Όλιβερ, κάτσε λίγο.
0: Άλλο λέω, οι ψυχολόγοι λέει να μιλάμε στα φυτά μας. Νίκη. Καλημέρα, Νίκη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, σε καλούμε το Σοκ FM και το Σοκ FM Morning Show. Τι κάνεις.
2: Ναι,
0: καλά είμαστε κι εμείς. Για ακού τι σου αφιερώνουν για να σου φτιάξουν λίγο τη μέρα.
3: Μα εγώ το λέω καρμικό. Που σ' έχω τώρα απέναντί μου.
0: Κάποιος το λέει καρμικό που σε έχει απέναντί του.
2: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Πάει κάπου το μυαλό σου.
2: Πάει το μυαλό μου.
0: Πάει σε κάποιο που ξεκινάει από ζήτα.
2: Όχι.
1: Αποκλείεται.
0: Αποκλείεται. Κάτσε, εγώ έχω να ζαβώ εδώ.
2: Αποκλείεται.
0: Λέει.
2: Αποκλείεται.
0: Αυτό είναι.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια λέμε. Το ζαβώ λέει, μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Θα καταλάβεις
2: το
0: εσύ.
2: Ζαβώ. Το ζαβώ μου.
0: Ναι, το ζαβώ σου. Τους αγαπά...
2: Ναι, είναι το ζαβώ μου.
0: γιατί το λες ζαβώ.
2: Γιατί είναι το ζαβό μου.
1: Εντάξει, μη ρωτάς τόσο πάρα πολύ, αδερφέ παιδί μου, τώρα.
0: Εντάξει, σου στέλνει την γλυκιά του καλημέρα και σκέφτεται.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Έγινε η μου καλημέρα.
1: Μπράβο, ζουζουνάκια είστε εσείς, βρε.
0: Εντάξει, άλλοι ονομάζουν τα φυτά τους.
1: Άλλοι ονομάζουν τους.
0: Άντρες τους.
1: Έχουμε κι άλλο. Πάμε τώρα που ξεκινήσαμε ζεστά για τα δικά σας τα wake up call. Στέλνετε τώρα το μηνυματάκι σας στο 697-800-1048. Το ονοματάκι του, το τηλέφωνο του, τι θέλετε να του πούμε, να κάνουμε ερωτόλογα. Φαρσούλες μικρές.
4: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Λένα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σε καλούμε το Σοκ FM και το Σοκ FM Morning Show, βρε Λένα μου. Για ακού λίγο τι σου αφιερώνουνε. Γεια γλυκιά, γλυκιά καλημέρα στο υπέροχο αυτό γλυκό κορίτσι. Σου στέλνουν μέσα από το Σοκ FM Morning Show.
4: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι εμάς, αλλά κάποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο βρε. Λένα μου, πάει κάπου το μυαλό σου.
4: Κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Σε ποιο?
0: Πού?
4: Δεν θα ήθελα να πω.
1: Γιατί?
0: Από τι ξεκινάει το όνομά του?
4: Δεν θα ήθελα να το πω.
1: Καλά, από το γράμμα πες μας.
0: Εντάξει ρε πουλάκι μου, εγώ θα σου πω ότι είναι γένους θηλυκού.
4: Εκεί πήγαινα το μυαλό μου.
1: Και γιατί δεν θες να μας πεις
0: τι κακό είναι να μας πεις ότι η Ευαγγελία μου στείλε μια γλυκιά καλημέρα. Και λέει καλημέρα στην πιο, στην καλύτερη συνάδελφο και το πιο γλυκό κορίτσι.
4: Έτσι, έτσι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν ήθελες να πεις το όνομά της.
0: Δεν θα βρεθείτε σήμερα στη δουλειά.
4: Όχι, γιατί εγώ δουλεύω σήμερα από το σπίτι, οπότε δεν θα βρεθούμε.
0: Αύριο.
4: Αύριο όμως θα βρεθούμε.
0: Αύριο πάρεις και ένα καφεδάκι.
4: Θα σας πάρω αύριο εγώ να τις κάνουμε αφιέρωση.
0: Τέλεια, Λένα μου, τέλεια. Λοιπόν, στείλε μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048 για τα δικά σου wake up call.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
11: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
12: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
13: Σάββατο 13 Ιουνίου, η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σεινικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
14: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
15: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
16: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
17: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
19: Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
18: Σοκαφέ Morning Show.
19: Μόνο αυτό.
18: Σοκαφέ 104,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Μας είδαν έτσι μικρά μικρά, καλά καλά και μας εκμεταλλεύονται.
0: Ναι,
1: είμαστε ζωντανά στο TikTok μετά από πάρα πολύ προσπάθεια. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Θέλω να πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια σας, να πληκτρολογήσετε το 210-300-1048. Η ώρα του θηρίου ξεκινάει με καταπληκτική ερώτηση. Το σκορ είναι 2-0.
0: Χάσαμε και
1: δεν τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά.
0: Φίλε.
1: Ναι. Λοιπόν, το 27% είπε ότι κάνει αυτό όταν είναι μόνος στο σπίτι. Τι είναι αυτό που κάνει στο 210-300-1048? Παίρνετε τηλέφωνο και παίζετε με το θηρίο.
0: Τώρα παιδιά, ξέρετε τι απαντήσει θέλει το θηρίο, έτσι. 210-300-1048. Το 27% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα όταν είναι μόνο του στο σπίτι, σωστά?
1: Θα κάνει αυτό όταν είναι μόνο του στο σπίτι. 210-300-1048. Είναι πανεύκολη η ερώτηση σήμερα.
0: Να πάω
1: είναι
0: στα...
1: από τις top απαντήσεις που θα έδινες.
0: Αυτή εγώ που θα έδινα.
1: Που θα έδινε ο άνθρωπος που μας ακούει εκεί έξω.
0: Α, γιατί πήγε το μυαλό μου στο μπάνιο. Mm-hmm. Δηλαδή γεμίζει μπανιέρα, βάζει τις μπαλίτσες αυτές που κάνουν αφρούς και τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι κάνει μπανάκι.
1: Ωραία.
0: Το 27%. Το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να αυτοικανοποιείται.
1: Πολύ ωραία. Οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν ανοίξει. 210-300-1048. Το 27% είπε ότι κάνει αυτό όταν είναι μόνο στο σπίτι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 4 Ιουνίου. Το θηρίο είναι εδώ με μια ερώτηση λίγο περίεργη.
1: Λοιπόν, όχι περίεργη.
0: Το 27% το κάνει όταν είναι μόνο του στο σπίτι, σωστά.
1: Το 27% θα κάνει αυτό το πράγμα όταν μείνει μόνο του στο σπίτι.
0: Αν
1: ποιο
0: είναι άλλο,
1: πειράζει. Αυτό το πράγμα.
0: Αν είναι άλλο, πειράζει. Έτσι ρωτάω εγώ τώρα.
1: Όχι, αλλά το κάνει το 27% είπε ότι το κάνει όταν είναι μόνο του.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Πρώτο.
0: Σε φταίει. Για πάμε,
2: Αντρέα. Προπαρασκευή!

0: μέλλον.
1: Αντρέα μου, ξέρεις που σε στέλνω.
2: Είμαι ο πρώτος Ροζ Κουβάς. Είμαι ο πρώτος.
1: Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Έγινε, Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Εγώ το κάνω όταν είμαι μόνος μου σπίτι αυτό το πράγμα.
1: Πού να ξέρω, βρε Γιώργο μου, δεν έχω υπάρξει μόνη.
0: Από τα λίγα που ξέρεις για μένα εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Α, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Τι δεν έχεις ιδέα, τι κάνεις μόνος. Όλη την ώρα μου λες γυμνώσεις, σε κάνεις τώρα όλο ανοίγω μου έτσι και δεν ξέρεις τίποτα.
1: 2-10-300-1048. Τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά για εσάς. Είναι πανεύκολη ερώτηση. Σήμερα την έφερα για να κερδίσετε. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως θα καταλήξει το πράγμα. Το 27% είπε ότι θα κάνει αυτό το πράγμα όταν θα είναι μόνος του στο σπίτι. Τι είναι αυτό, ψάχνουμε σήμερα.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρίνα μου. Τι κάνεις όταν είσαι μόνη στο σπίτι?
3: Λοιπόν, συνήθως οι περισσότεροι έχουν κάποιο έτσι.
0: Βοήθημα.
3: Όχι, βρε Γιώργο, ντροπή. Κάποιο γλυκό ή κάποιο, ας πούμε, σαλαμάκι και τέτοια, και το έχουν κρυμμένο και το τρώνε όταν δεν έχουν κάποιο στο σπίτι.
0: Κρύβεις φαΐ για να το φας μόνη σου.
1: Θα στο φάει κάποιος.
3: Ναι, γιατί δεν θα το μοιραστείς.
1: Ισχύει.
0: Κρύβος ένα σαλάμι, ένα μπαστούνι.
1: Και εγώ, Μαρίνα, να σου πω την αλήθεια, αναψυκτικά σοκολάτες κρυμμένα τα έχω, γιατί πάνε και τα αδειάζουν από τα ράφια μέσα στο πρώτο δευτερόλεπτο που το αγοράζω.
3: Είδες.
1: Το καταλαβαίνω, λοιπόν. Λοιπόν, Μαρίνα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απάντηση που έδωσες. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Μένεις συχνά μόνη στο σπίτι?
3: Κάθε μέρα.
0: Πάλι καλά, γιατί άμα δεν έμενες μόνη σου, ό,τι είχες κρύψει θα έχει μουχλιάσει τώρα. Λοιπόν, έγινε, Μαρίνα, μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να σας πω την αλήθεια, τι κάνω εγώ όταν είμαι μόνος μου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έρθει κοντά σε αυτό, αλλά θα πω κάτι σοβαρό. Δεν θα πω αυνανίζονται και τα σχετικά. Εντάξει, αυτά είναι, τα κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν. Παίρνω γαριδάκια όταν είμαι μόνος μου σπίτι, εξαφανίζονται και έχω ένα τρίωρο, τετράωρο έτσι για πάρτι μου, περιποιημένο, ρε παιδί μου. Θα πάω να πάρω γαριδάκια,
1: ναι,
0: σκατολοκαταστάσεις και παγωτό. Και θα ράξω στον καναπέ,
1: ναι,
0: και θα τρώω δίχως αύριο.
1: Ωραία. Άρα θα φας, είναι η απάντηση.
0: Ναι, αλλά συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ωραία, γιατί θέλει και συγκεκριμένα πράγματα το θηρίο. Είσαι πάρα πολύ μακριά από τη σωστή απάντηση.
0: Δεν θα φάμε.
1: 2-10-300-104-8. Παιδιά, παίρνετε τηλέφωνο, πάμε να παίξουμε λιγάκι.
0: Δήμητρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα.
0: Και
4: αν θυμάστε το τραγούδι μου, ξέρετε όλοι τι κάνω την Παρασκευή.
1: Μα δεν είναι Παρασκευή σήμερα.
0: Είναι Πέμπτη, αύριο πάρε.
4: Παρασκευή όμως λέτε.
0: Είναι προ-Παρασκευή.
1: Προ-Παρασκευή.
4: Προ-Παρασκευή. Άρα ξέρετε τι κάνω αύριο.
0: Ναι, ξέρουμε. Θα μας πάρεις αύριο να μας πεις. Τι θες εσύ?
1: Τι κάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτό που θα κάνει μόνη της τώρα σπίτι.
4: Δεν είμαι μόνη μου, δυστυχώς.
0: Διώχτων.
1: Δήμητρα, τι απάντηση.
4: Δεν γίνεται, είναι η κόρη μου, δεν πήγε σχολείο.
0: Εντάξει, για πάμε λίγο. Τι κάνει το 27% να είναι μόνο το σπίτι?
4: Λοιπόν, οι ξενέροι τώρα θα πούνε, διαβάζουν βιβλίο, ακούνε μουσική και τέτοια.
0: Ναι.
4: Εγώ θα πω τι κάνουν οι τρελοί μέσα σε αυτούς κι εγώ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, μιλάνε μόνοι τους στον εαυτό τους, κάνουν θεατρικά έτσι σαν να είναι άλλος, δηλαδή ένα παράσταση, μια τρέλα.
0: Α, κάνεις την παρέα που θα θέλεις να είχες.
4: Ναι, ναι.
1: Δήμητρα, ξέρετε που έχουν ξέρεις πώς γίνει, λέγεται αυτό,
4: να κάνω. Ζουλωμαδία.
0: εγώ μιλάω με το ταβάνι, μην αγχώνεσαι.
1: Άννα, είστε πολύ εκεί έξω. Ωραία. Δήμητρα, άρα η απάντηση που θες να δώσεις είναι ότι μιλάς μόνος σου και κάνεις θεατρικά.
4: Ναι, ναι.
1: Έχασες.
4: Μιλάς στον αυτό.
1: Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα.
4: Ευχαριστώ
1: μου τώρα,
4: πολύ.
1: Έτσι όπως το πας. Bye bye.
0: 2-10-300-1048. Λουκά, καλημέρα.
1: Ποιος άλλος μιλάει μόνος του στο.
0: Εγώ μιλάω. Λουκά.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Λουκά μου, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Λουκά. Από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από Λάρισα.
1: Α, πολύ ωραία. Για πες εκεί στην όμορφη Λάρισα, τι απάντηση έχουμε?
5: Θα πω ότι χορεύει, δηλαδή βάζει μουσική στο διαπασόν και κάνει ολόκληρο σόου.
1: Εσύ. Α, τι σόου κάνεις εσύ?
0: Τη Φουρέιρα. Λουκά.
5: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει,
5: βάζει μουσική είτε Eurovision είτε κάποιο λαϊκό και
1: ωραία.
5: Βάζει το show. Βάζει...
1: Έχει
5: γίνει το, όλο το, γίνει το σαλόνι πίστα.
0: Ναι, κάνει και το χορευτικό ρε.
1: Μπράβο, φέρτο. Λουκά, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Δεν είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο αυτή. Πάμε, παιδιά, να συγκεντρωθούμε λιγάκι. 2-10-300-104-8. Το 27% είπε ότι θα κάνει αυτό το πράγμα όταν μείνει μόνο του στο σπίτι. Είναι η απάντηση. Πανευκολή.
0: Ευχαριστούμε, ρε Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι κάνει το 27% να είναι μόνο του σπίτι?
6: κατουράει με τις πόρτα.

0: μισθή.
1: Σωστό, σωστό. Δεν κλείνουμε καμία πόρτα. Σωστό. Δεν είναι κακό. Γιατί πιάνει το κεφάλι σου, είπε κάτι κακό άνθρωπο πάλι.
2: Τι να πω τώρα,
1: αυτό. Πάει στο μπάνιο και απλά δεν κλείνει την πόρτα.
2: Εσύ έχει χούι τώρα να κατουρεί με την πόρτα ανοιχτή, να βλέπει το σαλόνι, α πούμε, και να κατουρά.
1: Γιάννη, έχει
0: όταν είμαι μόνο μου.
2: Ναι, θες να βλέπεις το σπίτι το υπόλοιπο, μην έρθει κανένας.
1: Γιατί έχεις παράθυρο και βλέπεις το σπίτι
0: όταν είσαι στο μπάνιο.
2: Νιώθεις πιο άνετος, μάλιστα. Ναι, εντάξει, παιδιά, Γιάννη μου, οκ. Okay.
1: Ακούγεται, σε κάνει και τα αντίλαλα.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, ροζ κουβάζει είναι δικό σου, Γιάννη μου, θα το συνεχίσουμε έτσι. Έχασες.
1: 2-10-300-1048, καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα. Τι κάνει το 27% μόνο του στο σπίτι?
3: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι τριγυρνάει γυμνός. Γυμνός, γυμνή.
2: Εγώ θα τα παρατήσω σήμερα.
1: Γιατί
2: ειλικρινά.
1: Δεν μπορεί να κάνει. Εσύ δεν μπορεί να κάνει κανείς σπίτι του τίποτα.
2: Μα
1: τον ελέγχει.
2: Είναι η απάντηση που ψάχνω. Πιστεύετε ότι το κτίριο θα ήθελε απάντηση τριγυρνάω γυμνός?
1: Γιατί κακό είναι.
2: Και λέω αεροπλανάκι, ελικοπτεράκι.
1: Ελικόπτερ, ελικόπτερ, ελικόπτερ.
2: Και πας κοντά στο παράθυρο. Έχασες. Είναι από τις top 10 απαντήσεις που θα δώσει κάποιος άνθρωπος όταν τον ρωτήσεις τι μπορεί να κάνεις μόνος στο σπίτι, πόσο ακόμα να βοηθήσεις.
1: Ρε πουλάκι μου, βγήκε από τον μπάνιο και κυκλοφορεί γυμνός. Τόσο κακό είναι και αυτό.
2: Προχώρα Γιώργο, προχώρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι κάνει το 27% είναι μόνο του σπίτι?
4: Λοιπόν, εγώ θα σου δώσω ένα βήμα ακόμα να πειράζει τη Μαρία.
1: Δώσε, δώσε, δώσε.
4: Βλέπει ερωτικές ταινίες μόνο.
1: Σωστό.
4: Ξέρω, ρόσκο βάζει είναι δικό.
2: Φιλιά, τα λέμε. Ναι. Κλείσε και μόνο σου τη γραμμή.
1: Γιατί
2: ναι.
1: Δεν μπορεί, ρε παιδί, τώρα να ακούς τα αχ, αχ, βαχ, βαχ και να είναι οι άλλοι μέσα. Δεν
4: είναι. Ναι, δεν γίνεται τώρα και να έχει το αέτερο νύμι σε δίπλα.
2: Μπάει, Γιώργο, μπάει.
1: 2-10-300-1048. Σωστό ο Γιώργο, σωστό. Νίκο. Νίκο.
2: Μα το κλείσε ο Νίκο, δεν άντεξε.
1: Μέρι. Μέρι.
2: Το 27% παιδιά είπε ότι θα κάνει αυτό το πράγμα όταν είναι μόνος του στο σπίτι. Είναι πανεύκολη απάντηση. Δεν ξέρω πώς να σας βοηθήσω άλλο.
1: Γιώργο.
5: Ναι.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλώς ήρθες.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο Γιώργο μου?
5: Από Χαλάνδρη.
2: Από Χαλάνδρη. Καλημέρα στο όμορφο Χαλάνδρη. Για να ακούσουμε την απάντησή σου.
5: Εγώ θα έλεγα ότι κοιμάται.
2: Ότι κοιμάται. Πολύ ωραία η απάντηση. Μπράβο, βρε Γιώργο μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ωραίες απαντήσεις. Επιτέλους. Γιώργο, πιστεύεις ότι η απάντηση κοιμάται είναι η σωστή απάντηση για να παίξει με το θηρίο? Πρώτη σοβαρή απάντηση, παιδιά. Πρώτη.
1: Όχι, okay, πρώτη είπαμε και μαγειρεύω.
2: Δεν το πιστεύεις. Θες να πεις κάποια άλλη απάντηση?
5: Όχι, θα μείνω σε αυτή.
2: Ωραία. Γιώργο, κοιμάται είναι η απάντηση που δίνεις. Και πάρτο, ρε Γιώργο, πάρτο.
1: Τι το πήραμε κιόλα? Τι έγινε, ρε παιδιά, Γιώργο?
5: Έλα.
1: Έλα ρε φίλε, το πήραμε.
5: Έλα ρε φίλε.
1: Έλα φίλε, να ρίξε έναν ύπνο και για μας.
2: Μπράβο ρε Γιώργο. Δηλαδή τι άλλο να πω ρε παιδιά, πανεύκολη απάντηση, σας το είπα. Να σε καλά βρε Γιώργο μου.
1: Ναι, γιατί αν έχεις κόσμο και μην σε αφήσεις να κοιμηθείς. Μπράβο ρε Γιώργο, μου μείνει στην γραμμή και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Τι έγινε ρε θηρίο?
2: Μια προσπάθεια σας είπα να κάνετε. Μία. Στην πρώτη σοβαρή απάντηση το βρήκατε.
1: Τσούζι, τσούζι και πολύ.
2: Επιτέλους με την πανεύκολη. ΑΒ ήταν. Γιώργος.
1: Πάμε λίγο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221 051 601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
11: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
12: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
13: Μόνο Destral δε δούσεις.
12: Αλουμίνιο, σιδηρός.
13: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
12: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
12: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
14: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
15: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr. Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Steve Tesser. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remake the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδός Ονείρων.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Παρασκευή!
1: Και πάμε να ξυπνήσουμε φυσικά με ωραίο καφέ. Τον καφέ που θέλουμε να είναι δροσερός, γιατί το 36 μπορεί να ξαναχτυπήσει σήμερα, παιδιά.
2: 33
1: εδώ στη Χαλκίδα. Το 33 θα χτυπήσει σήμερα και με τη Βούλα. Και θέλουμε παγωμένο καφέ και ένα ωραίο πρωινό.
2: Ποια είναι η Βούλα?
1: Θα πάρουμε την πιτσούλα μας, θα πάρουμε το ψωμάκι μας για το μεσημεριανό μας και όλα αυτά φρεσκότατα που αλλού στον αγαπημένο μας Αλιμπινίση Φαρμακίδου 1. Και θα πάρουμε και τηλέφωνο να κάνουμε την παραγγελία μας όπου και αν βρισκόμαστε, να καλέσουμε, λέω, να κεράσουμε και τον ωραίο μας τον συνάδελφο 22-210-64-36. Θα σε χτυπήσω.
2: 33 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας με τη Βούλα και την πίτσα από ό,τι μας λέει η Μαρία. Παιδιά, θα έχουμε λίγο τσουρ τσουρ τσουρ προς το απογευματάκι, αν και δεν το πιστεύω, αλλά κρατήστε μια πισινή να πω την αλήθεια. Αύριο ξυπνάμε με ωραίο, πολύ ωραίο καιρό, με ένα 20 έτσι περιποιημένο, 18 με 20 αύριο το πρωί στις 6 ώρα, και θα έχουμε καθαρό ουρανό που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30. Μια βόλτα στην Αθήνα σήμερα με 30, αύριο ξεκινά τα τσουρ τσουρ τσουρ στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη που δεν μας ενημερώσατε έχει 27 τη μέγιστη θερμοκρασία, με βροχή σήμερα από τώρα τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημεράκι, μετά σταματάει.
1: Και φυσικά η επικοινωνία μας συνεχίζεται στο Viber στο 697-800-1048. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, ό,τι και αν θέλετε να μας πείτε από τα νέα σας, από τι συναντάτε στο δρόμο. Και θέλω να σας επιστήσω λίγο την προσοχή, παιδιά, ναι, για τα νέα SMS απάτη που έρχονται από το gov, το οποίο δεν είναι το σωστό, το gov.gr.
2: Αυτό το gov τον έχουν σκίσει.
1: Μπράβο, έβγαλαν ανακοίνωση χθες κιόλας η ελληνική αστυνομία ξανά, ναι, με αφορμή τη νέα απάτη που έρχεται με SMS. Περί ότι έχεις να πληρώσεις ένα ποσό στο gov.gr. Μου ήρθε και εμένα αυτό το μήνυμα.
2: Μικρό ποσό ή μεγάλο?
1: Δεν πάτησα το link. Μην πατήσετε το link.
2: Λέει. Γιατί είχα δει ότι από τον Gov έρχεται ότι και καλά έχετε μια οφειλή 2,5 ευρώ και λέει μαζεύονται πολλά εκατομμύρια 2,5 που πατάνε όλοι για 2,5 ευρώ, το πατάνε.
1: Το μήνυμα που έρχεται ακριβώς, αυτό που μου ήρθε, είναι το πρόστιμό σας θέλει άμεσο έλεγχο, γιατί λύγει. Και σου βγάζει ένα κανονικό HTTPS με gov.gr και slash υπάρχει μια παύλα που συνεχίζει με κάτι άλλο τύπου one παύλα z. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε να μην μπαίνετε έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι, παιδιά, την έχει πατήσει και έχει πληρώσει κάτι 150 διαβάζω εδώ πέρα. Οπότε το link που οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που ζητά πινακίδα, στοιχεία ταυτότητας και σου λέει πληρωμή, μην το πατήσεις, μην το κάνεις. Κρίμα να σου φύγουν από την τράπεζά σου 150 ευρώ που ίσως δεν τα έχεις για να τα δώσεις έτσι.
2: Παιδιά, πέρα από τον κόβο που τον έχουν ξεπατώσει και τις κλήσεις που έρχονται.
1: Ένα το μήνυμα.
2: Όχι, δεν μου έχει έρθει κάποιο μήνυμα, αλλά.
1: Που με βρίσκουν όλοι βλάκες και με στέλνουν μήνυμα.
2: Είδα στις ειδήσεις εχθές,
1: ναι,
2: ότι ξεκίνησε τώρα καινούριο SMS με το ίδρυμα Βύση. Από την Άννα Βύση.
1: Βύση.
2: Ναι, και ναι, σου δίνουν λεφτά, 250 χιλιάρικα.
1: Τι λες?
2: Ναι,
1: όντως.
2: Ναι, πουλάκι μου, εχθές το βγάλανε στις ειδήσεις.
1: Όντως μας το.
2: Fake είναι, AI είναι όλο.
1: Να κατάλαβες γιατί μου έρχονται σε μένα τα μηνύματα. Α, ωραία, άρα κάποιος επιτίδιος.
2: Πώς είναι του Gov?
1: Ωραία, τώρα το κατάλαβα.
2: Έρχεται από το ίδρυμα Βύση και καλά να σου δώσουν λεφτά. Και έλεγε, χθες είχε βγάλει ένα στιγμιότυπο για 250 χιλιάρικα, κάπου εκεί ήταν τώρα το ποσό, δεν θυμάμαι.
1: Πολλά.
2: Πολλά λεφτά και εκεί την πατάνε οι περισσότεροι.
1: Μην την πατήσετε.
2: Όχι, παιδιά, μην μπείτε στη διαδικασία.
1: Αυτό σου έρχεται
2: καθόλου
1: μήνυμα με το ίδρυμα Βύση.
2: Ναι, μήνυμα, SMS.
1: Πού το βρίσκουν το κινητό μας, ρε παιδιά?
2: Εκείνη το πρόβλημα.
1: Τι?
2: Πού το βρίσκουν και οι πρακτικές. Και σε παίρνουν πάντα μεσημέρι.
1: Για στείλτε λίγο τα μηνύματά σας.
2: Εμένα το μόνο μήνυμα που μου έχει έρθει,
1: για πες,
2: να πω την αλήθεια, είναι μία. Πιο πολύ στο Facebook, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Ότι μου αφήνει η κληρονομιά μία πολύ. Μία τριτοτέταρτη συγγενής που υπάρχει στο εξωτερικό, που έχει το ίδιο επίθετο ένα συγγενής της στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Που λέγεται Γεώργιος Καρτελιάς και μου αφήνει περίπου 4-5 εκατομμύρια.
1: Τι λες, ρε Γιώργο, τα πήρες?
2: Δεν μπήκα καλά στη διαδικασία να απαντήσω. Δεν είχε link. Ήταν να ανοίξει συζήτηση προφανώς για να σου στείλει τα link.
1: Πολύ καλό.
2: Και έλεγε ότι.
1: Για να είναι αληθινό.
2: Είσαι ο μόνος κληρονόμος και σου αφήνω όλη την περιουσία μου, διότι αυτά, εγώ λόγω καρκίνου θα φύγω από τη ζωή κτλ. Και θέλω να σου αφήσω περίπου 4-5 εκατομμύρια.
1: Παιδιά, αυτό το μήνυμα ερχόταν πριν από 5 χρόνια.
2: Μου ήρθε προχθές.
1: Ο Γιώργος ακόμα στα παλιά τα μηνύματα.
2: Τι ακατόρα μου ήρθε.
1: Εντάξει, είναι και άλλοι, όπως ο Μπρατ Πιτ που στέλνουν σε γιαγιάδες μήνυμα και σου λέει έχω ξεμείνει από μετρητά, πολύ σ' αγαπάω, βοήθησέ με. Και στέλνουν γιαγιάδες τύπου 20-25 χιλιάρικα.
2: Θες να με δεις ημίγυμνος, στείλε 50 ευρώ εκεί.
1: Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, να προσέχουμε λιγάκι τα μηνύματα που έρχονται, τις απάτες γενικότερα, γιατί θυμάστε και τα τηλέφωνα τώρα που έγινε αυτό φέτος. Που παίρνουν τηλέφωνο και λέει ο γιος σου έπαθε κάποιο ατύχημα.
2: Ναι, το κάναμε παλιά εμείς.
1: Πήρανε τη γιαγιά μου τηλέφωνο.
2: Άντε.
1: Όχι ότι ο γιος της έπαθε κάποιο ατύχημα.
2: Όλο το μπουτσικέ έχω παίρνει εμπλαμμένη.
1: Και λέει ότι υπάρχει. Να σας πω λιγάκι τι έπαθε η γιαγιά μου. Η καημενούλα είναι και 93, όπως καταλαβαίνετε. Σηκώνει το τηλέφωνο, λέει ναι, παρακαλώ. Είμαστε, λέει, από την απογνωστή εταιρεία ρεύματος. Λέει, έχετε μια οφειλή. Έχουμε μιλήσει, λέει, με την κόρη σας, τη μαμά μου, και θέλουμε να μας πείτε λιγάκι πόσα air condition έχετε μέσα στο σπίτι, πόσες καρέκλες. Και η καημένη γιαγιά μου, παιδιά, άρχισε να μετράει τα air condition. Και επειδή έχουμε δύο στο σπίτι, η γιαγιά μου μέτρησε 6. 6 air condition, και πριν αρχίσει να μετράει.
2: Δύο έχετε, καλέ!
1: Πριν αρχίσει να μετράει τις καρέκλες, κατεβαίνει η μαμά μου και λέει, μαμά, με ποιον μιλάς? Και λέει, να, μια κυρία, χρωστάμε λεφτά.
2: Ο ψυχτικός είναι, αγάπη μου, ήθελε να μας βάλει φρέο.
1: Πήρε η μαμά μου το τηλέφωνο και της, η μαμά μου γενικά, παιδιά, δεν βρίζει, να ξέρετε. Και της έριξε ένα βρυσίδι, δεν καταλαβαίνετε. Και η κυρία είναι 93 και δεν έχετε το Θεό σας.
2: Ακούστε ένα tip που μπορεί να κάνετε όλοι εσείς που φοβάστε κάποια μηνύματα που τα θεωρείτε περίεργα κτλ. Επειδή όλα αυτά τα μηνύματα είναι μέσω AI. Τι κάνεις, το κάνεις copy paste μέσα στο AI και σου λέει το AI αν είναι AI.
1: Θα πάρει η γιαγιά μου 93 τώρα να
2: βάλει. Ποια γιαγιά σου, ρε πουλάκι μου, εσύ λέω, βλέπεις ένα μήνυμα. Η γιαγιά σου μέτρησε από 2 air condition 6, εσύ μικροϊδεύεις τώρα.
1: Καταλάβατε λίγο πώς θα πάει αυτό.
2: Καταλάβατε το μπουτσικέικο, έτσι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και σας αφήσουμε λίγο τις απάτες και όλα τα σχετικά, γιατί θέλω να μου πείτε ποιο είναι το χαρακτηριστικό που έχει κάποιος ο οποίος δείχνει,
1: ναι,
0: δείχνει ότι είναι πάρα πολύ ελκυστικός ή ελκυστική.
1: Ναι, χαρακτηριστικό.
0: Και, ναι, ποιο χαρακτηριστικό έχει ο άνθρωπος απέναντί σου, ο οποίος τον κάνει ελκυστικό και δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση.
1: Δεν έχει να κάνει με την
0: εμφάνιση. Όχι, αλλά αν το έχει αυτό κάποιος,
1: ναι,
0: είναι το τέλειο χαρακτηριστικό και λένε οι περισσότεροι, το 85%, ότι θεωρείται το πιο ελκυστικό ακόμα και από ένα μεγάλο μπούστα, από πολύ ωραία μάτια, από ένα υπέροχο χαμόγελο. Το, ναι, θεωρούν ακόμα καλύτερο.
1: Εγώ το έχω.
0: Όχι. Δεν το σκέφτηκα, δεν το έχει σου.
1: Εγώ θα σε χτυπήσω όμως.
0: Τι να κάνω που δεν το έχει όταν αλλάξω την έρευνα.
1: Πες ψέματα.
0: Δεν μπορώ να πω ψέματα, μεγαλώσει η μύτη μου. Λοιπόν, δυστυχώς, μαράκι μου, από ό,τι διαβάζω, όχι. Και σύμφωνα με ψυχολόγο κτλ. Από πανεπιστήμια έχει βγει.
1: Εσύ το έχεις.
0: Ναι.
1: Πάρτα ρε. Ρε, αϊ παράτα με. Αϊ παράτα με. Αϊ. Όλα τα έχει.
0: Ξέρεις ποιο είναι.
1: Τα έχει όλα, η Μπούτσικα με πάρει κάτι, κάτι θα γίνει.
0: Δηλαδή, άμα είναι παίος. Δεν σκέφτεται λίγο, θέλω να το έχω.
1: Θέλω να φύγω ειλικρινά.
0: Δηλαδή, άμα είναι πουλί, θα θέλω, έχω και εγώ, θέλω και εγώ να έχω.
1: Είπε άντρες γυναίκες, δεν είπε άντρες γυναίκες.
0: Γιατί οι γυναίκες δεν έχουν.
1: Γιώργο, τόπο, παιδιά, δεν μπορώ. Κάνε διάλειμμα, κάνε διάλειμμα.
0: Τα μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Ακόμα και αυτό θέλει να έχει, ρε φίλε.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ με τριτά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ με τριτά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Και ο μυστικός ήχος είναι εδώ με 104,8 ευρώ μετρητά. Πρέπει να τον ανακαλύψεις ό,τι και να έρθει στο μυαλό σου ακούγοντας αυτόν εδώ τον ήχο. Πες το, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Δηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Παίρνει τηλεφωνάκι, δηλώνει συμμετοχή. Τρεις τυχεροί από εσάς βγαίνετε στον αέρα και κάνετε τη δική σας μαδεψιά. Ακούστε πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό, 2-10-300-104-8. Ακούστε πολύ πολύ προσεκτικά και ό,τι και να σου έρθει στο μυαλό, πες το, γιατί μπορεί να κερδίσεις. Popcorn, μπαλάκια του Joker και τέτοια δεν είναι, αφαιρέστε τα, δεν έχει να κάνει με φαγητό. Δύο, 10, 300 και 104, ποιος είναι άραγε ο μυστικός ήχος στο Cafe Morning Show?

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
10: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
19: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και για να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός ο μυστικός ήχος. 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν για να κερδίσεις. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Γιώργαρα.
1: Καλημέρα Γιώργαρα μου. Για ακού πολύ προσεκτικά. Για πες βρε Γιώργο, τι είναι αυτό?
2: Καμπό Γιώργο, νομίζω ότι είναι το τρένο.
1: Το τρένο πάνω στις δράγκες, ε, που κινείται.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν είναι ρε Γιώργαρα μου, δεν είναι.
2: Δεν πειράζει.
1: Μπορεί να ξαναδοκιμάσεις το 2-10-300-1048. Καλημέρα Αλεξάνδρε.
3: Γεια σας.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρε, τι είναι αυτό εδώ που ψάχνουμε? Πού πάει το μυαλό σου?
3: Πιστεύω ότι είναι ping-pong μπάλες.
1: Μπάλες του ping-pong.
3: Ναι.
1: Που τις πετάς όλες μαζεμένες, ε?
3: Ναι,
1: λέω εγώ. Δεν είναι ρε Αλεξάνδρε, δεν είναι. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει το 2-10-300-1048. Δηλώνεις συμμετοχή. Καλημέρα Ίνα.
4: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Ίνα μου, για άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο?
4: Μήπως είναι τα παλιά λεωφορεία?
1: Πόσο παλιά?
4: Του 50. Που πηγαίνανε με ένα θόρυβο ωραίο.
1: Με ένα περίεργο θόρυβο, σαν μοτοσακό ας πούμε.
4: Σου χτύπαγε τα αυτιά.
1: Λεωφορείο του 50, ένα παλιό λεωφορείο που ήταν στους δρόμους. Δεν είναι ρε Ίνα μου, δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Κάντε τις γεύσεις μαδευσίες και να σας πω, ό,τι έχει να κάνει με μπαλάκι, πετάχτε το. Δεν έχει να κάνει με μπαλάκι. 2-10-300-1048.

0: Και πάμε να βρούμε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό που έχει κάποιος, ο οποίος δεν έχει να κάνει με την εμφάνισή του, αλλά το θεωρεί πάρα πολλοί κόσμος ελκυστικό. Το 85% είπε ότι αν το έχεις αυτό, είσαι ελκυστικός, είτε άντρας είτε γυναίκα. Νομίζω λίγος κόσμος το προκαλεί αυτό, από την αλήθεια, και όπως είπαμε νωρίτερα, δυστυχώς δεν το έχεις εσύ.
1: Το προκαλεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Okay.
0: Λοιπόν, το χαρακτηριστικό αυτό είναι η ηρεμία που μπορείς να προκαλέσεις στον απέναντί σου, στο διπλανό σου.
1: Δεν προκαλώ εγώ ηρεμία. Πας καλά στο σύντροφό μου συγκεκριμένα. Πας καλά, καλέ.
0: Ποια, εγώ κρίνω από αυτά που βλέπω εδώ. Δεν στο σπίτι σου, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πας καλά, καλέ. Τι είναι αυτά που λες.
0: Πώς να κρίνω, κρίνω αυτό που ακούμε κάθε μέρα. Πού είναι η ηρεμία. Πού είσαι όλη την ώρα με γκρίνια.
1: Εγώ γκρίνια στο σύντροφό μου ποτέ. Σε σένα γκρίνια.
0: Στο σύντροφό σου, Μάρη, και στο φίλο σου λέμε μόνιμα με το σύντροφό μου.
1: Είπε σύντροφο.
0: Είπα και στο σύντροφό σου. Δεν είναι μόνο σύντροφό σου. Είπα στο διπλανό σου, στο συνάδελφό σου, στο φίλο σου.
1: Α, τώρα το λες, βρε Γιώργο μου, ολοκληρωμένα. Εντάξει.
0: Άκουσε σύντροφο και κόλκε.
1: Εντάξει, το πήδηξε.
0: Λέω, η ηρεμία που μπορεί να προκαλέσει ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο το θεωρούν πάρα πολύ ελκυστικό οι άλλοι.
1: Δεν προκαλώ εγώ ηρεμία. Άμα δεν προκαλώ εγώ, τι προκαλεί εσύ. Πώς θα λες έτσι.
0: Μάλιστα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
1: Ποιος προκαλεί ηρεμία στον άνθρωπο.
0: Από αυτό που έχετε ακούσει κατά καιρούς και ακούτε στο Σοκαφέ Morning Show. Ας κάνουμε ένα μικρό γκαλοπάκι, ρε παιδί μου. Ποιος προκαλεί ηρεμία. Προκαλεί η Μαρία. Πού. Ενώ εσύ τι έκανες, δεν το πτυσες.
1: Όχι. Σάλιο. Βλιάξ.
0: Είδατε. Καμία ηρεμία. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Έτσι, να κάνουμε ένα μικρό γκαλοπάκι.
1: Ο Γιώργος είναι ηρεμιστικός. Ναι, σαν έχει πάρει ηρεμιστικό είναι.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι πείτε.
0: Μου το λέει πάρα πολλοί κόσμος ότι προκαλώ ηρεμία. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Παραπάνω από 5 λεπτά.
0: Και πώς προκαλώ ηρεμία.
1: Έχουν δει βιντεάκια μας. Έχουν ακούσει την εκπομπή.
0: Αυτό είναι χιουμοριστικό, γελάνε. Και το γέλιο είναι η ηρεμία στη ζωή μας. Η γκρίνια δεν είναι.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάμε να ψηφίσουμε.
0: Έλα, έλα, πάμε ένα μικρό.
1: Ποιος γρήγορο... θεωρείται είναι πιο ήρεμος σε αυτή την εκπομπή.
0: Ένα γρήγορο. Εγώ όμως, ο Γιώργος ο Ζάναξ. Δηλαδή, τόσο ηρεμία μπορώ να προκαλέσω στο γύρο μου. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
1: Εγώ είμαι η Μαρία ο Δαλάη Λάμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Βούδας είσαι.
1: Ο Βούδας. Εγώ δεν μιλάω.
0: Πότε Βούδας, πότε Αρκούδας. Λοιπόν, 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Ένα γρήγορο καλοπάκι τώρα. Ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι.
1: Ένα τεταρτάκι. Κάτσε να πάρω τη μαμά μου να στείλει μήνυμα.
0: Εγώ ποιο να πάρω. Γιάννη! Είναι στο σχολείο. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τα μηνύματα στο Viber.
1: Καλημέρα, μαμά.
2: Έλα, τι γίνεσαι.
1: Να σου πω καλά. Το Viber του σταθμού θα στο στείλω. Νομίζω το έχεις βέβαια, του ΣΟΚ.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Θέλω να στείλεις ένα ότι είμαι πολύ ήρεμος σαν άνθρωπος. Δεν είμαι.
0: Προκαλείς ηρεμία.
1: Ότι προκαλώ ηρεμία στον άλλον.
2: Ναι, να το στείλω αυτό.
1: Στο Viber του ΣΟΚ, θα σου πω εγώ.
0: Για να το δω εγώ.
2: Καλά, καλά.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν είμαι πολύ ήρεμη εγώ.
0: Θα σας μπανάρω!
2: Πολύ ήρεμη, είσαι παράδειγμα ηρεμίας.
1: Αχ, μανούλα μου, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ.
0: Κυρία Φανή, συγγνώμη λίγο, περίμενε λίγο. Προκαλεί ηρεμία.
2: Κυρία Φανή, με είπε.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν τα περιμένω.
0: Λοιπόν, λοιπόν, να μιλάμε στον
2: ενίο. Θα διορθωθεί.
0: Ωραία, Φανή μου.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν η Μαρία

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα στη φίλη την Ελένη που λέει: ο Γιώργος είναι πιο ήρεμος. Αλλά είσαι και εκείνος που ευθύνεται για τη Μαρία που δεν είναι.
1: Μπράβο.
0: Εγώ η ερώτησή μου ήταν: ποιος από αυτούς που ακούτε σας προκαλεί ηρεμία? Όχι αν είμαστε ήρεμοι. Ήρεμοι είμαστε.
1: Η καλή λέει: η Μαρία όπου πάει προκαλεί ηρεμία και χαρά, είναι ένα μικρό παιδί. Καρδούλα καλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Κατερίνα λέει: πάρτε τον Γιώργο αντί για Ζάναξ.
1: Το διαβάσαμε αυτό το μήνυμα προηγουμένως.
0: Καλημέρα στον ταξιάρχη. Γιατί τώρα το διαβάζουμε όλα μαζί. Ο ταξιάρχης λέει: καλημέρα, παιδιά. Ο Γιώργος βεβαίως προκαλεί ηρεμία.
1: Αυτή είναι η ερώτηση. Η Ελένη από πάνω, η Μαρία χωρίς Γιώργο είναι αγγελούδι.
0: Ναι, το θέμα είναι τι ακούτε, ρε παιδιά. Δεν είναι τι είναι μόνη της.
1: Καλά τώρα.
0: Ευχαριστώ, ρε Ελένη. Και εγώ μόνος μου δεν μιλώ με άνθρωπο. Αγγελούδι είμαι. Όταν συναναστραφώ με κόσμο είναι το πρόβλημα, τι γίνεται. Εκεί είναι το θέμα. Και εγώ η ερώτηση ήταν πολύ πιο απλή. Όχι ποιος προκαλεί ηρεμία στον άλλον. Όχι αν είναι ήρεμος από μόνος του.
1: Εγώ τρία συναισθήματα που σου προκαλώ. Τι σου προκαλώ?
0: Νεύρα.
1: Εμένα μου προκαλείς νεύρα. Μην θες να αντιγράφεις αυτά που μου προκαλείς.
0: Τι να κάνουμε, ρώτησες.
1: Ακόμα και εκεί. Τώρα, εκεί αντιγραφή.
0: Ποια αντιγραφή, μωρή κουλή? Που μου ανεβάζεις την πίεση στο Θεό.
1: Εσύ μου ανεβάζεις την πίεση στο Θεό.
0: Γιατί με αντιγράφεις?
1: Εγώ σε αντιγράφω. Λέω ανέκδοτα εγώ. Λέω καυστικά.
0: Ρε για τα νεύρα, ρε λέω. Η χαρσή γυναίκα, δεν καταλάβατε ποιο προκαλεί ηρεμία εδώ μέσα.
1: Πόπο νεύρο, ηρέμησε καλέ. Όλα καλά θα πάνε. Πετάξτε και φύγω
0: εδώ. Άρα δεν προκαλεί.
1: Άρα εγώ σου προκαλώ ηρεμία τώρα που σου είπα.
0: Δεν προκαλεί ηρεμία. Τι ηρεμία έχουν πεταχτεί όλε μου οι φλέβε.
1: Μπήκανε μέσα τώρα που σου είπα χαλάρωση. Λε και σου έδωσα παυσίπονο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαρία τον τεπών. Η ερώτηση είναι πιο απλή. Ποιος προκαλεί ηρεμία? Όχι ποιος είναι πιο ήρεμος. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Και θα βάλω και τη Βασιλική λίγο στο παιχνίδι. Για το λίγο καιρό που μπορεί να μας γνωρίζει. Βασιλική μου, ποιος πιστεύεις από τους δύο προκαλεί ηρεμία? Προκαλεί.
1: Θα έλεγα η Μαρία.
0: Τόσο ηρεμία και εσύ.
2: Κορίτσι μου πανέμορφο.
0: Γιατί? Γιατί?
2: Γιατί εσύ είσαι συνέχεια στην τζίτα. Είσαι επαυξάνω.
0: Ναι.
2: Και συνέχεια λες πειράγματα, δεν προκαλείς ηρεμία.
0: Α, δεν σου προκαλώ ηρεμία.
2: Περιμένουμε από κάπου να μας έλθει.
0: Έχει 17 σκαλοπάτια μέχρι πάνω.
2: Γιώργο, τι της λες?

Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη Φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στο πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Μα

0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά. Και να πάμε μια βόλτα μέχρι την πινσαρία του Αλμπινίση. Να φάμε σήμερα το μεσημεριανό μα, να κεράσουμε του φίλου μα. Ηρεμία πραγματική, γιατί σαν την πίτσα του Αλμπινίση δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί έξω. Έχουμε σαλάτε, έχουμε ζυμαρικά, έχουμε κλαμπ σάντουιτ σαλαντικών, έχουμε με γύρο χοιρινό, έχουμε και εξαιρετικέ πίνσε. Ό,τι και αν διαλέξει, σίγουρα θα περάσει πάρα πολύ καλά. Φυσικά μιλάω για την πινσαρία του Αλμπινίση. Τη βρίσκει στο τηλέφωνο 22 210 25 20, αλλά περνά να την παραλάβει και από Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί δίνει κάτι ασθενείς βροχές σήμερα για την πόλη της Καλκίδας, από την αλήθεια, από το απογευματάκι και μετά, αλλά για πάρα πολύ λίγο ένα μικρό τσουρ τσουρ τσουρ. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία σήμερα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Μια βόλτα στην Αθήνα με 30 και αύριο βροχούλα στην Αθήνα. Θεσσαλονίκη βροχή σήμερα με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Τελείωσε. Θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο διαβάζω ότι είναι hot αυτή τη στιγμή στους κύκλους των ψυχολόγων. Οι ειδικοί, λέει, μίλησαν και θέλω πάρα πολύ τα δικά σας τα μηνύματα στο Viber. Ξέρω την άποψη του Γιώργου, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ και τα δικά σας. Εάν το κάνετε το παρακάτω που θα σας πω, μιλάμε ότι φέρνει, λέει, την ευτυχία στο ζευγάρι. Είσαι πολλά χρόνια με τον άλλον. Το μυστικό για ένα επιτυχημένο γάμο, μια επιτυχημένη σχέση. Μέσα στο σπίτι συγκατοικείτε. Ίσως έχετε και παιδιά. Ποιο είναι, πιστεύεις, Γιώργο μου?
0: Να μην βρίσκεστε συχνά και να μιλάτε αραιά.
1: Δεν το μπορώ, ρε παιδιά.
0: Εννοώ να κάνετε διαφορετικές δουλειές, να μην κάνετε την ίδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να έχετε διαφορετικά χόμπι, να μην είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Ναι. Όσο πιο λίγο είστε, τόσο λιγότερες οι τριβές και οι τσακωμοί μεταξύ σας.
1: Τι τον έχει τον άλλον σχέση, το τύπο, τι είναι?
0: Τα βράδια.
1: Τα βράδια. Α, άρα το βράδυ είσαι υπέρ του να συζητάτε, να βλέπετε μαζί ταινία, να είμαστε μαζί και όλα αυτά.
0: Εντάξει, να πούμε δύο πράγματα, να φάμε παρέα, να δούμε και μια ταινία, να έχουμε και λίγο ησυχία. Να σου προκαλεί, ρε παιδί μου, ηρεμία, αυτό που είπα πριν από λίγο.
1: Ωραία. Θέλω τα μηνύματά σας. Πιάστε το κινητό στο χέρι. 697-800-1048. Αυτή η συνήθεια, λέει, φέρνει την ευτυχία στο ζευγάρι και είναι το να κοιμάστε σε χωριστά κρεβάτια.
0: Τέλειο.
1: Δεν συμφωνώ καθόλου. Έναν άνθρωπο που το κάνει. Θέλω το μήνυμά σας, κατέβασε το χέρι. Εσύ ακόμα κοιμάσαι με το παιδί σου. Λέμε, μόλις τελειώσει να κοιμάσαι με το παιδί σου.
0: Δεν κοιμάμαι όμως με τη γυναίκα μου, οπότε.
1: Πιστεύω ότι θα ξαναρχίσεις να κοιμάσαι με τη γυναίκα σου. Σε πιστεύω ένα πεντάμινο. Το παιδί σου φτάνει 18 χρονών τώρα.
0: Ξεσυνήθισα. Δεν μπορώ.
1: Θέλω τα μήνυματά σας. Θα το συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί πάνω σε αυτή την έρευνα οι ίδιοι επιστήμονες έρχονται να την αναιρέσουν.
0: Μας λένε τι να κάνουμε, αλλά να μην το κάνουμε.
1: Ναι, θα μάθεις σε πολύ
0: μόνο
1: λίγο.
0: Μόνο εσύ μπορεί να το πεις αυτό.
1: Ποιος άνθρωπος που βρίσκεται σε σχέση, σε γάμο, κοιμάται σε διαφορετικά κρεβάτια, αλλά το θέλω να το εννοείτε. Μην μου πείτε τώρα, ναι, ισχύει. Να το κάνεις.
0: Ρε πουλάκι μου, να κοιμηθείς σε διαφορετικό κρεβάτι, μετά από κάποια χρόνια κοιμάσαι και σε διαφορετικό, γιατί έχεις και τη δική σου άπλα και λίγο τη βόλεψή σου. Να ξεκουραστεί και το κορμί σου.
1: Πάρε μεγαλύτερο κρεβάτι.
0: Δεν χωράει μου, τι νομίζω ότι έχουμε
1: 500
0: τετραγωνικά. Πού να το
1: γέμισε
0: βάλω.
1: Γέμισε το δωμάτιο με ένα κρεβάτι, Γιώργο, για να χωράς.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχεις και τα προβλήματά σου.
0: Ναι.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Πού είναι, δεν μπορώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι 5η-4η Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
0: Γιώργος Καρτελιάς και ένας πραγματικά οχετός μηνυμάτων. Θέλετε να κοιμάστε με τον άλλον μαζί στο ίδιο κρεβάτι? Οι επιστήμονες λένε μην το κάνεις, κοιμήσου σε ξεχωριστά κρεβάτια.
1: Μετά από χρόνια είναι ωραίο.
0: Ωραία. Είμαι εγώ 34 χρονών, ωραία.
1: Τι έχει να κάνει η ηλικία?
0: Πόσο θεωρείς τα χρόνια?
1: Θεωρώ ότι μετά την πενταετία, ρε παιδί μου, το να κοιμάται ένα ζευγάρι και λίγο χώρια που και που δεν κακό. Δηλαδή να ράζει και ο άντρας λίγο καναπέ, να λιώνει λίγο στην τηλεόραση ή να δει τα δικά
0: του. Δεν θα έρθω να σε ξυπνήσω, να σου πω έλα στο κρεβάτι μας.
1: Όχι, άσε με ένα βράδυ να κοιμηθώ εκεί.
0: Μας κάνουμε τηλεόραση στο κρεβάτι. Οπότε μπορείς να κοιμηθείς, να σε πάρει ύπνο.
1: Όχι, θέλω μόνος μου. Ή θα σου πω, δεν κοιμάσαι στην αδελφή σου ή στη μάνα.
0: Στην αδελφή σου, από το σπίτι μας θα με διώξεις. Ας καλά.
1: Θα πάω εγώ στη μάνα μου. Ένα βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ μόνος μου.
0: Εγώ θα έλεγα.
1: Στο άλλο δωμάτιο πήγαινε.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: ένα βράδυ σούπα. Δεν σούπα, θα πάω να μείνω αλλού σε μία άλλη.
0: Το ένα βράδυ φέρνει το δεύτερο βράδυ, φέρνει το τρίτο βράδυ και ούτω καθεξής. Τώρα, οι ίδιοι σύμβουλοι γάμων που λένε κοιμηθείτε σε διαφορετικά κρεβάτια,
1: ναι,
0: έρχονται τώρα και αποκαλούν αυτό το πράγμα διαζύγιο στον ύπνο. Άρα, καταλαβαίνεις ότι από την απαρχή της σκέψης είναι ένα διαζύγιο.
1: Ρε πουλάκι μου, τώρα εγώ σου λέω είσαι 10 χρόνια με έναν άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Μ' αρέσει.
1: Είσαι 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχεις την ίδια λόξα από την αρχή τη σχέση που είσαι ασορόπια, στα μέλια και όλα αυτά. Μετά από 10 χρόνια έχουν μπαίνει η αγάπη μέσα, μπαίνει η ρουτίνα, η συνήθεια, έτσι.
0: Άρα καλύτερο το να κοιμάστε μαζί, αγκαλιασμένοι.
1: Άσε με λίγο να ολοκληρώσω.
0: Ολοκλήρωσε.
1: Κοιμάστε το βράδυ, κάνετε και έρωτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάνετε και έρωτα και τα λοιπά. Δεν θα ήθελες μετά τον έρωτα, μετά από 15 χρόνια γάμου, να αράξεις λίγο το κορμί σου πιο άνετα.
0: Μεγαλύτερο κρεβάτι. Πάρε μεγαλύτερο κρεβάτι. Αν έχεις πρόβλημα με το ισχύο.
1: Είναι λίγο πιο αντικειμενική.
0: Μεγαλύτερο κρεβάτι. Λέγονται τώρα τα extra large king size bed.
1: Θα πάω να πληρώσω εγώ 10.000 για ένα κρεβάτι για. Άσε αγάπη μου, πάρω δυο μονάνα και κοιμόμαστε. Κατανοούμε σαν ξενοδοχείο που τα παίρνουν στη μέση. Που ένα το πρωί είναι στο πάτωμα.
0: Γιώργο!

0: είναι στα νεύρα.
1: Τι, δεν έπιασε το μπότοξ?
0: Πολύ σκυθροπή, τι έπαθε?
1: Α, πήγα και έκανα μια καινούργια θεραπεία.
0: Δεν φαίνεται ότι ήταν καλό.
1: Δεν κάτσε σε δύο μέρε, θα φανεί. Περίμενε.
0: Γιατί ήρθε έτσι, λε.
1: Ναι, στα ρίχνει τα μούτρα στην αρχή και μετά τα τέτοια. Με τι βλακίε που ακούω δεν μπορώ.
0: Ναι, από τον άλλον, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ε, καλά, μην πω για σένα, πιάσε τον άλλο, άλλος είναι άχρηστος, μην πω για σένα.
0: Τι έπαθες πάλι?
1: Θα σας πω εγώ τι πρέπει να κάνετε, αγάπης μου. Αν κοιμάστε ή δεν κοιμάστε χώρια, θα σας πει η Γεωργίτσα τι είναι το σωστό και θα με πιστέψετε και θα συμπάσχετε μαζί μου. Έχω τραβήξει τα πάνδυνα κορίτσια, γιατί έχω περάσει από και έχω περάσει.
0: Ε, τώρα θα μιλήσω.
1: Τι, μωρή?
0: Δεν έχει σταυρώσει σχέση για σχέση. Εσύ κάνεις μία ήρθατε, μία φύγατε.
1: Ωραία, έχω εμπειρία.
0: Στο ήρθες πήγε.
1: Όχι, δεν κοιμάμαι σπίτι του. Α. Εγώ, αγάπη μου, έλα να σου πάω να κάνω σεξ. Θα μείνω σπίτι σου το βράδυ. Α. Δεν φεύγω, δεν γυρνάω στο δικό μου.
0: Α, γιατί?
1: Θα κοιμηθώ εκεί.
0: Γιατί?
1: Πού να τρέχουν οι φτιάτικα. Ωραία, τώρα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο Optics Poly για να βλέπετε τον Τέρι σας από μακριά και από κοντά.
0: Ποιος είναι ο Τέρις?
1: Ο το Τέρι σας. Το Τέρι
0: σας, λέω και ήρθε ο Τέρι.
1: Ναι, τον Τέρι χρυσό. Λοιπόν, Optics Poly, Κανάρι 7, βαθιά Βλήδος, παίρνεις τα πιο ωραία γυαλιά, στυλάτα γυαλιά, Gucci, Armani, οι επώνυμες μάρκες σε περιμένουν με 60% έκπτωση για να κλέψεις καρδιές φέτος στις παραλίες. 6-22-210-33-251, το τηλέφωνο μου πήγα να πω. Κατάλαβες, είμαι μόνη αυτό το διάστημα. Λοιπόν, βαθιά Βλήδος, Κανάρι 7, τα Optics Poly σε περιμένουν με τα πιο ωραία γυαλιά και πολυεστιακά για να βλέπεις κοντά και μακριά, για να μην κουβαλάς 10 ζευγάρια γυαλιά μαζί.
0: Dating apps χρησιμοποιείς?
1: Τι είναι τούτο?
0: Ε, πώς τα λένε, καλέ, Tinder, Tinder, Minder.
1: Dating app.
0: Dating apps.
1: Α, χρησιμοποίησα κάποια στιγμή.
0: Και?
1: Μπήκα στο Tinder.
0: Ναι.
1: Δεν μου έκανε κανένας, έκανα εγώ σε όλους, αλλά
0: να
1: δεν είχα follow back.
0: Αν ψάχνεις για σχέσινγκ,
1: κόλλησα.
0: Το Facebook της Meta, το Meta Dating. Πολύ απήχηση, παιδιά. Μαθαίνω από φίλες μου, βρήκανε σχέση χθες.
1: Ρε εσύ, άκου τώρα, υπάρχει το Facebook.
0: Μπράβο.
1: Μου διαφήμισε το Facebook το Sexbook.
0: Sexbook?
1: Ναι, αντί για Facebook, Sexbook.
0: Τι λες, ρε?
1: Ναι, έμπαινα, αλλά μου ζητάει όλα λεφτά.
0: Να μπω. Τι
1: είναι αυτό? Δεν έχει σχέση.
0: Όχι, τι είναι το Sexbook?
1: Πληροφοριακά θες να πεις?
0: Ναι, εννοείται, μα εμένα μου αρέσει να μαθαίνω.
1: Είναι ένα.
0: Τελεία.com.
1: GR.
0: Α, GR.
1: Com.
0: Πού θα μπω, Χριστιανέ μου?
1: Δεν ξέρω, μην πεις ιούς πάντως.
0: Ούψ.
1: Ούψ.
0: Κλείνω.
1: Γεια.
0: Άντε, γεια.
1: Εκεί δεν έμπαινα, αλλά μου ζήταγε μετά τηλέφωνο και εγώ δεν το έδινα.
0: Δεν το έδινες το τηλέφωνο?
1: Όχι, ρε, πας καλά.
0: Είσαι σαν το φιλί, ας πούμε, φιλιές με τον άλλον που θα κάνεις απλά ένα περιστασιακό.
1: Αν δεν φιληθώ, δεν κάνω τίποτα.
0: Α, γιατί έχω μάθει ότι αυτοί που κάνουν περιστασιακές σχέσεις,
1: ναι,
0: ή σχέσεις εκτός γάμου,
1: ναι,
0: δεν φιλούνται.
1: Όψε,
0: για να μην θεωρούν ότι απατάνε.
1: Μυθ. Βλακία, πάει σύννεφο.
0: Το έχω ακούσει.
1: Ακούστε, θα φιληθείτε. Γιατί από το φιλί καταλαβαίνεις και τη χημεία. Άμα δεν έχει ωραίο τι αγαπέ, βγαίνει και αν δεν πήγαινε στη μάνα σου, άπαρα τα μένα, δεν θα θέλω. Έτσι, έτσι και κοιμάμαι και σε διαφορετικό κρεβάτι, άμα είναι. Ό,τι περνά διόδια, δεν πιάνετε το κέρατο, σας πω εγώ καινούριο.
0: Μα δεν μπορώ και αυτό το πράγμα. Η άλλη έχει γουρνώσει τα μάτια της.
1: Είναι νόμος. Όταν μπαίνεις αεροπλάνο, τρένο, διόδιο, περνάς, τελείωσε.
0: Πάρε λεωφορείο, τραμ.
1: Αλλάζεις περιοχή. Δεν πιάνετε το κέρατο.
0: Αυτός που δουλεύει δηλαδή από τη Χαλκίδα στην Αθήνα.
1: Κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Τι λες, μωρή?
1: Τι,
0: συγγνώμη κιόλας για το μωρό. Αλλά δηλαδή τι λες?
1: Τι λέω?
0: Θα χαλάσει το στεφάνι σου επειδή περνά τα διόδια.
1: Γιατί εκεί όλη την ώρα όλοι πρέπει να κουτουπώνουν ό,τι βρούνε.
0: Την Ινόη.
1: Κάτσε ρε που λέγαμε, δεν είναι όλοι άπιστοι. Οι άπιστες υπάρχουν και αυτοί που δεν περιμένουν διόδια, αλλά λέω αν περνάς διόδια έχεις μια δικαιολογία.
0: Τι δικαιολογία?
1: Πέρασα διόδια. Άλλαξα νόμο. Δεν πιάνεται.
0: Παντρεμένος είσαι και στον άλλο το νόμο.
1: Ναι, εγώ είμαι παντρεμένη στο νόμο Ευβοίας. Τέλος.
0: Στο νόμο Αττικής.
1: Ε, Βρετανία δεν έχω πάει ακόμα.
0: Μην ακούτε συμβουλές της Γεωργίτσας.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά μου, κορίτσια μου, ακούστε με, για τα κορίτσια θα μιλήσω. Ακούστε τώρα, να τον διώχνετε το βράδυ από το κρεβάτι, τον ξεζουμίζετε και τον στέλνετε στο δωμάτιο το παιδικό. Αν τον στέλνετε στον ξενό να ανέχετε, στον καναπέ όπου να είναι. Το ροχαλιτό κανείς δεν το αντέχει.
0: Να. Βάλ του ειδικά, υπάρχουν για τη μύτη που ανοίγουν τα ρουθούνια και μπορείς να.
1: Να κάνεις σαν τραχτέρ με διάφραγμα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κάνεις
1: ήχο. Σαν να έχεις βγάλει τελικό από καζανάκι.
0: Δεν κάνεις ήχο άμα βάλεις αυτό το ειδικό. Είναι επίθεμα στη μύτη και σου ανοίγει.
1: Τι πιο ωραίο, παιδιά, αν ροχαλίζει ο δικό σας, να τον στείλετε στον καναπέ ή στο άλλο δωμάτιο. Ή στο φινάλε πηγαίνετε εσείς.
0: Τον δεν σκουντάσκαλε, σταμάτα ρε παιδί
1: αυτό
0: μου.
1: Θα κάνω όλη νύχτα, θέλω να κοιμηθώ. Με κούρασε, θέλω να κοιμηθώ. Θέλω το κορμάκι μου να ξεκουραστεί.
0: Μεγαλύτερο κρεβάτι.
1: Αυτή δουλεύει στα Elite Strom, δεν ξέρω, κάπου με στρώματα δουλεύει αυτή. Έχει πάρει χορηγία καινούρια.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμα σπαντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις. Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο το Coffee Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στον χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
12: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
13: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
13: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
13: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
13: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
14: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
15: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
19: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
19: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
19: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
19: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
19: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλεμπινίση?
19: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
19: Εντάξει, θα φας τώρα?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Ναι.
19: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
19: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
19: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
19: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
19: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
20: Γιώργος και Μαρία.
21: Σοκαφέ Morning Show.
20: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα.
1: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα μας λέει η Μαρία και εμείς καλούμαστε να το τραγουδήσουμε μαζί της και να κερδίσουμε μοναδικά δώρα. Είσαι έτοιμη?
2: Πανέτοιμη.
1: Παίζω και εγώ μαζί σας σήμερα για να δούμε τι θα γίνει. 1, 2,

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Πω,
2: μπράβο μου.
1: Πώς λέγεται ρε παιδιά, πώς λέγεται. 2, 10, 300 και 148. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα.

0: Πέτρο. Και εμείς δύσκολα τα βρήκαμε σήμερα στο Λαλαλα 2-10-300-1048. Ενώ μπορεί να έρχεται στο μυαλό μας κάτι σαν τραγούδι γνωστό, πολύ γνωστό, δεν μπορούμε να θυμηθούμε μάλλον ποιο είναι. Θέλουμε ακόμα μια εκτέλεση. Μπορείς?
1: Και εγώ θέλω το τηλέφωνό σας. Πάρε και αν το πεις λάθος.
0: Ναι, πάρε.
1: Δεν μπορεί, είναι από τα πιο γνωστά του.
0: 2-10-300-1048-1-2-3.

0: Τώρα κόλλησα τη Σφακιανάκη είναι.
1: Ναι.
0: Που λέει μια λυπημένη αναπνοή. Πώς θα λέει, κόλλησα.
2: Έτσι ξεκίνησα.
0: Για την τέτοια τη ζωή, δεν θέλω να πω τη λέξη.
3: Ναι.
1: Ναι.
0: Που μου χρεώσανε.
3: Περίμενε. Κλέρι μου ένα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Μη μου αγχώνεσαι καθόλου, χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν, λοιπόν θέλω να μου πεις. Όπως ξεκινάει, έτσι ξεκίνησε λοιπόν, έτσι ξεκίνησε. Πες μου και τη λέξη
0: έτσι
3: και να το δώσω.
0: Λοιπόν, έτσι
1: ξεκίνησα. Ναι. Δεν με ρωτήσανε ζωή. Μα σε συνήθισα.
3: Πάρτο, Κλέρι, πάρτο.
4: Έτσι ξεκίνησα, λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε ζωή.
3: Μπράβο, ρε Κλέρι μου. Μα έσωσε, Κλέρι, να ξέρει.
4: Στα πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα. Ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα. Ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα.
3: Παιδιά, καμιά καλή ωραία περιποιημένη πρόταση.
1: Όχι καλή ωραία, πεντάτη καλή ήταν αυτή.
3: Δεν το βρήκε μόνο η Κλέρι με τα χέρια ζόρια. 6, 9, 7, 800 και 104 8. Αύριο πείτε μας ποιο τραγούδι από στροφάκια θα θέλατε.
1: Τι λέει ρε παιδιά ο άνθρωπος.

0: σήμερα, σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και μια μέρα η Μαρία που λέτε στέλνει μήνυμα στο σύντροφό της και του λέει ρε αγάπη, καθώς έρχεσαι από τη

0: Δουλειά, μην ξεχάσει μωρέ να πάρει ψωμάκι και έχει χαιρετίσματα από τη φίλη σου τη Βαλέρια. Ο άντρα αμέσω απαντάει. Ποια είναι η Βαλέρια? Καμία, του λέει. Απλά ήθελα να μου απαντήσει για να είμαι σίγουρο ότι είδε το μήνυμά μου, λέει η γυναίκα, η Μαρία.
1: Ωραίο.
0: Α, λέει αυτό, α, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι με τη Βαλέρια και νόμιζα ότι μα είδε. Τι είσαι, πού είσαι? Στο φούρνο, λέει, είμαι με τη Βαλέρια. Περίμενε, έρχομαι, λέει η Μαρία. Μέσα σε 5 λεπτά η Μαρία είναι στο φούρνο. Του στέλνει πάλι μήνυμα, είμαι στο φούρνο, εσύ πού είσαι? Στη δουλειά, αλλά μια και είσαι στο φούρνο, δεν παίρνει και ψωμάκι.
1: Γιώργο!
2: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και την Παπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
11: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
12: Destral Δεδούσης. Το έχει.
11: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
12: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
11: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
12: Destral. Το έχει.
11: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
12: Είπαμε. Destral. Το έχει.
11: Και κάτι για τον κήπο.
12: Το έχει πριν το ζητήσει.
11: Destral AVE, αφή δεδούση.
12: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
11: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
12: Τηλέφωνο 22950 35 005.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
2: Η μουσική
13: ενώνει κόσμους. Και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
14: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
15: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
16: Πολιτικά ευβίας.
17: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
23: Γιώργος και Μαρία.
24: Good morning.
25: Good morning.
26: Good morning, everyone.
27: Wake up.
23: Σοκαφέ Morning Show.

Η εβδομάδα μας έχει ξεκινήσει χωρίς Δευτέρα. Αυτό από τη μία είναι καλό, από την άλλη εγώ μπερδεύω τις μέρες. Νομίζω ότι σήμερα, παιδιά, είναι Παρασκευή, όμως όχι. Είναι Πεμπτούλα, 4 του Ιουνίου. Είμαστε εδώ παρέα όπως και κάθε μέρα στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Shock FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, δυναμώνει ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα υπέροχο τρίωρο μαζί.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ο Αλαντίν είχε ένα ξάδερφο που του γιάτρευε τις πληγές.
2: Ναι.
1: Για να σας δω,
2: πώς
1: θα το βρει κανείς.
2: Πώς τον λέγανε?
3: Δεν κατάλαβα.
2: Το ξάδερφο του Αλαντίν που γιατρεύει τις πληγές, πώς τον λέγανε?
3: Α, ξέρω εγώ.
2: Πενταντίν.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Όνειρο,
1: όνειρο θα είναι ξανά από Θοδωρή Φέρη. Το ακούμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και μπορεί να έχει συννεφιά έξω, αλλά μην νομίζει ότι δεν χρειάζονται γυαλιά ηλίου. Αυτή η αντανάκλαση που κάνει, παιδιά, είναι ό,τι χειρότερο. Αν θέλει να πάρει καινούργια γυαλιά ηλίου ή να ανανεώσει γενικά το στυλ σου, παίρνα μία βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρει πάρα πολλέ επιλογέ για κάθε στυλ. Θα σε βοηθήσουν εκεί να διαλέξει και να σου θυμίσω ότι έχει εκπτώσει όλο το χρόνο. Οπότε νομίζω είναι η κατάλληλη περίοδο για να περάσει, να βρει το δικό σου αγαπημένο ζευγάρι γυαλιά και ηλίου, αλλά και αν ψάχνεις για οράσεως θα τα βρεις όλα εκεί. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με ολοκένουργιο Κωνσταντίνο Αργυρό και ένα τραγούδι που ήδη έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε χαμό, αλλά θα γίνει πανικός φέτος το καλοκαίρι. Καμπάνες.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Στίβ Τέσσερ. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Pre-Made the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό. Plan B και οδός ονείρων.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
12: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι!

αυτή την ενέργεια, αυτή τη χαρά θέλω για το πρωινό μου. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου, έχει συννεφιά έξω. Και αν νομίζεις ότι με συννεφιά δεν μαυρίζεις, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Για μένα είναι ίσως ο ιδανικός καιρός βασικά για να πας στην παραλία, γιατί δεν σε καίει και τόσο πολύ ο ήλιος. Παρόλα αυτά μαυρίζεις. Είναι και τέλεια η θερμοκρασία για να πας να κάνεις και τη βουτιά σου, χωρίς να σκάς και να ζεσταίνεσαι. Οπότε αν θέλεις να πάρεις μαγιό, είναι η κατάλληλη περίοδος. Unicorn Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις γυναικεία μαγιό με μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς. Έχει όμως και αντρικές μπιτζάμες η δεύτερη με μείον 40% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς. Μπορείς να βρεις εσώρουχα, μαγιό, μπιτζάμες για όλη την οικογένεια, για άντρες, γυναίκες και παιδιά, υπέροχες ποιότητες, απίστευτες τιμές. Unicorn Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ, ολοκένουργιο Να Μ' Αγαπάς.

0: Αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου, τρελή καρδιά σου, καφέ με 104,8. Την καλησπέρα μου στον Ιωάννη, στο Φώτη, στην Ελένη αλλά και στο Λάμπρο. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber, εννοείται περιμένω και το δικό σου μήνυμα. Και τώρα μετά από αυτή την είδηση που θα σου πω, δεν ξέρω αν θα ξαναμπεί σε πισίνα. Παιδιά, τα κόκκινα μάτια, δεν σου έχει τύχει ποτέ να βγει από την πισίνα και να είναι κόκκινα τα μάτια σου. Λοιπόν, λέει, μετά από κολύμβηση σε πισίνα συχνά προκαλούνται από την αντίδραση ούρων και υδρότα με το χλώριο. Εγώ πάλι καλά έχω σταματήσει να μπαίνω σε πισίνες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μου αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω το βιβλίο μου εκεί μπροστά, αλλά όχι, δεν θα μπω, προτιμώ τη θάλασσα. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά σου έχω αγαπημένη και τη Γαρμπή και Αλκατράς, θα μελαγχολήσω. Το ακούμε εδώ παρέα, δυναμώνεις ένταση, τραγουδάμε μαζί και μου στέλνεις και το μήνυμά σου.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Θα σου πω εγώ τη λύση. Αν μελαγχολήσεις, η λύση είναι να πάρεις λίγο παγωτάκι, λίγο γλυκό, να το φας, να νιώσεις πολύ καλύτερα. Και το καλύτερο γλυκό και παγωτό θα το βρεις στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Έχει και αυτή τη θέα που με το που την κοιτάς πραγματικά χαλαρώνεις, παιδιά. Αδειάζει το μυαλό σου. Δεν θα το συζητήσω για το τι βαφλάκια, λουκουμάδες βάφλας έχει, για το τι γλυκά σιροπιαστά, για το τι γεύση σε παγωτά, ακόμα και για σένα που μπορεί να κάνεις τη διατροφή σου ή μπορείς να πάρεις το σορμπέ που έχει λιγότερες θερμίδες, που έχει απίστευτο σορμπέ με μανταρίνι ή μπορείς να πάρεις παγωτό με 0% λιπαρά. Τι άλλο θέλεις? Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8. Επιστρέφω σε λίγο με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
9: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
10: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
17: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
18: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένω. περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο μαζί σου από τις 11 μέχρι και τις 2 καθημερινά να ακούσουμε την καλύτερη μουσική παρέα. Πολλά φιλιά στην Αθανασία που λέει ότι είναι λίγο μελαγχολική η σημερινή μέρα. Εγώ σου έχω πάρα πολύ μουσική για να σου φτιάξω τη διάθεση, οπότε θέλω να δυναμώσεις ένταση. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, όλο καινούριο. Φυσικά θα το ακούσεις μόνο εδώ στον Σοκ FM 104,8. Για πάμε.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα. 5500. 5000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον εμήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5500.
2: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις σκληρή μόνα.

0: ζωή.
1: Νίκος Βέρτης και μου έλειψες πολύ. Στο καφέ με 104,8 και να σου πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα που θέλω κάτι γλυκό, ειδικά για αυτός ο καιρός λίγο μου ανοίγει εμένα την όρεξη. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, αν θέλεις και εσύ να φας παγωτό, βάφλα με σιρόπι από πάνω. Όχι βασικά με σιρόπι. Με πραλίνα, φιστίκι, σοκολάτα γάλακτος ή σοκολάτα υγείας, διαλέγεις ό,τι θέλεις. Αν θέλεις να το κάνεις και λίγο έτσι πιο υγιεινό, μπορείς να βάλεις και σιρόπι αγάβης. Εννοείται ότι θα δοκιμάσεις και τα σιροπιαστά αν πας για γλυκό και εννοείται ότι θα δοκιμάσεις και τα κοκτέιλ που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Δοκίμασε το κοκτέιλ Εκμεκ, το τυραμισού ή το Dubai Chocolate. Εγώ θα πάω σήμερα για αυτό το Dubai Chocolate γιατί το έχω δει από προχθές και δεν το δοκίμασα και το μετανιώνω πάρα πολύ. Queen Vanilla Μακαρίου 13 με την πιο ωραία θέα εκεί στην παραλία Χαλκίδα. Στο καφέ με 104,8 ο Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά ευδείας.
15: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
16: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
17: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
16: Στην τράπεζα πήγες?
17: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
16: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
17: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
16: Και αυτή σου μύρισε?
17: Αυτή κι αν μου μύρισε.
16: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
17: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
16: Στον Αλεμπινίση?
17: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
16: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
17: Εντάξει, θα φας τώρα?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Ναι.
18: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
18: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
18: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
18: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
16: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
18: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

FM 104,8 και παρόλο που είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου, έχει λίγο μια περίεργη μουντάδα, παιδιά, σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι λέει και λίγο βροχούλες αργότερα, το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι, νομίζω, ιδανική μέρα για να κάτσεις λίγο για να χουχουλιάσεις στο σπίτι, να φορέσεις την άνετη την πιτζαμούλα σου, που μπορείς να την πάρεις από το Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολύ ωραίες και ποιοτικές πιτζάμες. Θα βρεις εσόρουχα. Θα βρεις μαγιό, ειδικά τα γυναικεία μαγιό, μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς. Αλλά και οι ανδρικές πιτζάμες, η δεύτερη με μείον 40% σε επιλεγμένους κωδικούς. Φυσικά θα βρεις και για το παιδάκι σου αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι. Υπέροχα σχέδια, υπέροχες ποιότητες. Για να μην μιλήσω για τα εσόρουχα από μπαμπού, πήγαινε να τα ζητήσεις, είμαι σίγουρη θα βρεις αυτά που θέλεις. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα και αναβήσει αμέσως τώρα με εξαίρεση.

ακόμη σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

Και τι έγινε, βρε παιδιά, που έχει και λίγο συννεφιά από και που δεν πειράζει. Κατά βάση έχει ήλιο και διανύουμε έναν από τους πιο ωραίους καλοκαιρινούς μήνες. Και δεν το λέω επειδή είναι τα γενέθλιά μου. Λοιπόν, χρειάζεσαι γυαλιά. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι τα γυαλιά ηλίου σου είναι πάρα πολύ σημαντικά για να προστατεύεις το πρόσωπό σου, να προστατεύεις τα μάτια σου και για να μην κάνουμε έτσι πολλές ρητιδούλες. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις γυαλιά ηλίου, θα βρεις φυσικά και γυαλιά οράσεως, θα βρεις και φακούς επαφής και θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτό ακριβώς που θέλεις, αυτό ακριβώς που σου ταιριάζει, όχι να πάρεις άλλο ένα ζευγάρι γυαλιά και να το έχεις εκεί στην άκρη, κάτι που πραγματικά σου πηγαίνει στο πρόσωπό σου και είναι αυτό ακριβώς που ζητάς. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται για να φέρει το λογαριασμό αμέσως τώρα στο καφέ με 104,8 και αμέσως μετά σου έχω ένα τραγούδι από Αντώνη Ρέμο που είχαμε καιρό να το ακούσουμε και το ήθελα. Αυτή

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Πολύ σωστά τα λέει ο Αντώνης Ρέμος. Ποτέ μιλές ποτέ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Δυνάμωσε ένταση, γιατί σου έχω, παιδιά, τι σου έχω. Διαγωνισμάρα σου έχω. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα επιστρέφει εκεί που ανήκει, στις καρδιές μας δηλαδή. Στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα, οι φίλοι και οι συνεργάτες του τιμούν τα τραγούδια, την ευαισθησία και τις ιστορίες που αγαπήσαμε. Στη σκηνή θα είναι ο Διονύσης Τσακνής. Κίτρινα ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Steve Teaser και με τη συμμετοχή του Γιάννη Ζουγανέλη. Opening act remade the band. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα φυσικά σημεία Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδός Ονείρων. Εγώ σου δίνω 6 προσκλήσεις για να είσαι παρόν στη συναυλία. Μου στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη συναυλία στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Ανδρομάχη και Σούσουρο, σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
9: Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις.
8: Αλουμίνιο, σίδηρος.
9: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεται.

0: Μοιάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
1: Άρα ξεκινάμε.
0: Φύγαμε για Τεστράλ Δεδούση.
1: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Τεστράλ Δεδούση. Η βάση για κάθε κατασκευή.
2: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
3: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα. Διαβάζω τα μηνύματά σας που είναι πάρα πολλά. Να πω την καλησπέρα μου στη Ζωή, στο Σωτήρη, στον Κώστα, στην Αθανασία, αλλά και στην Ουρανία και στη Μιράντα. Να πω χρόνια πολλά, Μιράντα, για την κορούλα σου που έχει τα γενέθλιά της. Τέλεια τα διδυμάκια, παιδιά, τέλεια. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber μου. Στέλνεις το μήνυμά σου, δυναμώνεις και ένταση, γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες, αφιερωμένο στο Στέφανο που το ζήτησε.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Σήμερα χρόνια μας πολλά, παιδιά. Όλοι οι άντρες κρύβουμε ένα γαϊδούρι μέσα μας. Είπα κάτι κακό.
2: Δεν δε μίλησα.
1: Δεν συμφωνείς.
2: Δεν μίλησα, απλά σε κοιτάω.
1: Δεν συμφωνείς.
2: Επαυξάνω.
1: Ορίστε, είμαστε λίγο γαϊδούρια. Τι να κάνουμε. Είμαστε και λίγο μουλάρια. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Έτσι μας πρίξει η φύση. Γιατί ξέρεις τι λένε για τα γαϊδούρια, ε. Πέντε πόδια.
2: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αχ, θέλω να αλλάξω θέμα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: νύχτα. Αυτό είναι το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Σοκ FM 104,8. Και παιδιά, δεν μπορώ. Ανοίγω τον υπολογιστή και βλέπω καρτέλα. Σίγουρα ο Γιώργος την έχει ανοίξει. 203 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ πάντως κοιτάζω μαγιό. Και αν κοιτάζεις και εσύ μαγιό και θέλεις να ανανεώσεις την καρνταρόμπα σου, γυναικεία μαγιό με μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς στο Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Φυσικά δεν θα βρεις μόνο αντρικά, μόνο γυναικεία πράγματα, θα βρεις και αντρικά, θα βρεις και παιδικά. Αλλά για εσάς τους άνδρες, ανδρικές μπιτζάμες η δεύτερη με μείον 40% έκπτωση πάλι σε επιλεγμένους κωδικούς. Θα βρεις δηλαδή μαγιό, θα βρεις μπιτζάμες, θα βρεις και εσώρουχα για άντρες, γυναίκες, παιδιά. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε,
6: προσέχουμε,
5: προνοούμε,
6: προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro, Ερμού 51, τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
17: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
18: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
21: Είστε έτοιμοι?

εγώ πριν κοίταζα μαγιό, έχω να σου πω ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μαγιό και παραλία, είναι και τα μάτια μας. Ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου δεν είναι μόνο θέμα μόδας, είναι και θέμα προστασίας. Αν θέλεις λοιπόν κάτι που να σου πηγαίνει, που να είναι ποιοτικό, να είναι και σε λογική τιμή, κάνε μια βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολλές επιλογές. Για κάθε στήλη είμαι σίγουρη ότι θα βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει και όχι κάτι που να είναι μόνο ωραίο στη βιτρίνα, αλλά και να σου πηγαίνει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Και με ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά κάπου θα πας, έτσι. Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1 για κάποιο νησί, εγώ θα έλεγα. Σοκ FM 104,8. Πάμε να το τραγουδήσουμε.

Το έχεις καταλάβει ότι όποτε ακούω Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα, το μυαλό μου πηγαίνει στα κοκτέιλ. Και πού θα πιεις ωραία κοκτέιλ? Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας και στο Queen Vanilla. Έχει άπειρες επιλογές. Έχει και κάποια που είναι τα δικά του στα κοκτέιλ που τα έχουν φτιάξει παιδιά φέτος. Είναι μια λίστα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Πήγαινε να δοκιμάσεις. Αν θέλεις και κάτι έτσι, αν θέλεις κάτι γλυκό, θα πάρεις έτσι ένα Dubai Chocolate, θα πάρεις ένα Ekmek, θα πάρεις ένα τυραμισού, θα πάρεις ένα Queen V που είναι με φράουλα εξαιρετικό, θα πάρεις και ένα lime με mint, αν θέλεις κάτι λίγο έτσι πιο safe. Επίσης μπορείς να πάρεις και ένα grapefruit, παιδιά, πραγματικά το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, υπέροχα χρώματα. Τέλεια θέση στην παραλία της Χαλκίδας. Εκτός εννοείται από τα κοκτέιλ, θα απολαύσεις εκεί υπέροχα γλυκά, θα απολαύσεις βάφλα, θα απολαύσεις κρέπα και θα απολαύσεις και σιροπιαστά γλυκά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση αμέσως τώρα εδώ, στον Shock FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Αυτή την ανισόπεδη δίσκο θα τη χορεύουμε για πολύ καιρό ακόμα. Στο καφέ με 104,8. Λοιπόν, άκου τώρα. Η σημερινή μέρα θέλει λίγο φρένο, παιδιά, στις βιαστικές αποφάσεις. Γιατί υπάρχει αρκετή σύγχυση και ίσως βλέπουμε καταστάσεις ή ανθρώπους λίγο πιο ιδανικά από ό,τι στην πραγματικότητα. Μην υπογράψεις σήμερα κάτι σημαντικό. Μην πάρεις μεγάλες αποφάσεις. Ειδικά αν ανήκεις στο ζώδιο του κρυού, του καρκίνου, του ζυγού ή και του εγώκερου, λίγο περισσότερη προσοχή. Στο καφέ με 104,8, πάντα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Γιώργος Σαμπάνης.
1: Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
7: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%?

0: πολύ καλό αυτό.
1: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
0: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
1: Optics Poly.
0: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
4: Stay salty at Tous Bar and Water Ski Park.
2: Πολιτικά ευβίας.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
8: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκι μου.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Όπως

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
8: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
13: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Στίβ Τέσσερ. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remade the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδός Ονείρων.
14: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Κι αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και την Ποπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος, λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο έπιπλα.

0: www.radiomeraklis.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
1: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
2: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
3: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: C'est toi que je veux.
1: Le cinéma. Your life belongs to the cinema. Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι πρέπει να κάνετε εσείς που δεν κοιμάστε καλά τα βράδια ή θέλετε, ρε παιδί μου, να κοιμηθείτε σαν μπουλάκια, να πέσετε ξεροί και να σηκωθείτε το πρωί αναζωογονημένοι?
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου έδινε ζεστό γάλα με μέλι μέσα.
1: Όχι.
2: Να πω.
1: Να πεις.
2: Ζεστό ντους.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό που.
2: Να πω.
1: Κάτσε, μπορεί να κάνω την ερώτηση. Να πω. Ωραία, για πες και άμα το βρεις, εγώ θα σου δώσω 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Να βάλουμε ήχο πώς ακουγόταν η μήτρα της μάνας μας, όπως είναι ο απορροφητήρας στο YouTube. Οι λευκοί ήχοι λέγονται.
1: Δεν κερδίζει 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Δεν έχω άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις άλλες ιδέες? Την πιο προφανή δεν έχεις πει.
2: Ποια?
1: Ο αυνανισμός είναι αυτός που θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αν θες να βελτιώσεις, λέει, τον ύπνο σου, κάνε σεξ με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν έχεις, κάνε μόνο σου. Το έχεις δοκιμάσει και δεν κοιμήθηκες καλά? Ε, για πες μας και εμάς. Έλα, πες μας, δεν είναι κακό, δεν πειραμένε το.
2: Γιώργο!
1: Μια οικογένεια είμαστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty at Two Speeds Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
14: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
15: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
17: Είστε έτοιμοι?

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπημέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
8: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών.

0: ετών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
1: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
2: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
1: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
2: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
1: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
2: Destral. Το έχει.
1: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
2: Είπαμε. Destral. Το έχει.
1: Και κάτι για τον κήπο.
2: Το έχει πριν το ζητήσει.
1: Destral AVE, αφή δεδούση.
2: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
1: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
2: Τηλέφωνο 22950 35005.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
4: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Οι δύο φιλενάδες συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, άσε φιλενάδα, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη, λέει. Μία πήγα Μιλάνο με τον Γιώργο μου. Έλα ρε, της λέει, έχω πάει. Μιλάνο, όχι με τον Γιώργο σου.
2: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέατρο.

0: Τώρα από 20 εινοποιοί της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίσης θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίσης θα φας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

καθημερινά ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Εσείς.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Τα στήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείου για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά, έμεινα.
5: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
4: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
5: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, κάνε το τότε, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δώσε με ένα το λεπτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, είναι και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν με βλετάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώς τα παιδιά! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα. Απογευματάκι Πέμπτης. Τα σοκαπογεύματα είναι εδώ. Ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος είναι εδώ.
2: Η Ελένη Φούρλη είναι εκεί.
0: Εδώ.
2: Αφού είπες εσύ εδώ, καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, είμαστε απέναντι, γι' αυτό το είπε. Τι χούμορ, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι η διάθεση σήμερα, πώς ξυπνήσατε, πώς έχει κυλήσει η μέρα. Θέλουμε να μας πείτε τα ωραία σας, η δική σου μέρα πώς ξεκίνησε.
2: Τι να σου πω, εγώ έχω φάει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, είμαι στα τάρταρα τα νευρά.
0: Σιγά, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, αλήθεια, εντάξει, δεν μπορώ εγώ τη ζέστη καθόλου.
0: Δεν είναι και η πιο ζέστη, ούτε σε κλιμακτήριο να σου
2: πει.
0: Ηρέμησε λίγο.
2: Σκέψω χθες το βράδυ, άναψε το κοντίσιον. Πάγωσα μένα, αλλά το άναψα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Α, έχει πέσει τέτοια κατάσταση. Έχει ανοίξει air condition, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Το άναψα 4 η ώρα για να ξέρει και το έσβησε 7.
0: 4 τι τα ξημερώματα.
2: Ναι, ρε, λέω, σηκώθηκα.
0: Καλά, αλήθεια τώρα.
2: Ναι, ναι,
0: αντί
2: ναι, ναι,
0: να κυνηγά κουνούπια, ανάβει air condition.
2: Τι να σου πει, έσκασα.
0: Πρόσεξε, θα σου ήρθε πολύ το ρεύμα.
2: Συγγνώμη, δεν το έχει πάθει καθόλου αυτό. Να 4 η ώρα να ανάψει air condition.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Ούτε καν. Δεν τα πάω καλά με το air condition. Εγώ φαντάζομαι το έχει καταλάβει εδώ μέσα. Εσεί τι κάνετε εκεί έξω? Για ξεκινήστε να μα στέλνετε τα ωραία σα μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Τις καλησπέρες σας περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε έως τις 8. Θα γίνει χαμός και σήμερα έχω φέρει κάτι θεματάρες. Θα γίνει μακελιό. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Δύο γυναικάρες έρχονται από ό,τι βλέπω. Δύο τραγουδάρες εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Και σε περίπτωση που είστε σε φάση τώρα να αγοράσετε ομπρέλες, ψάφες και τέτοια πράγματα καλοκαιρινά, να ξέρετε ότι φέτος έχουν αυξήσει πάνω από 10%.
1: Τι λες, ρε.
0: Όλα τα είδη της παραλίας. Πάλι καλά που πήραμε από πέρσι.
1: Πάλι καλά. Να ξέρω, χάσει την ομπρέλα εγώ. Κάθε χρόνο χάνω την ομπρέλα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν πα, δεν πα, τσίπι να μείνει σε beach bar που έχει αυτό. Πληρώνει ξαπλώστρα, κατάλαβα. Ο Ενρίκη Ιγκλέσιας, παιδιά, είδατε το βίντεο. Τι γίνεται με αυτό τον άνθρωπο. Φιλιέται με θαυμάστρια, λέει, και γίνεται viral. Εγώ είχα διαβάσει στην αρχή μόνο τον τίτλο. Μετά είδα και το βιντεάκι. Καλέ, δεν φταίει ο άνθρωπος. Του όρμηξε η Σάρα. Αλλά αυτός ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Φιληθήκαν στο στόμα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
1: Τα είχαν μιλήσει σίγουρα στο Instagram.
0: Η Μαρία Καριστιανού προκαλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Το
1: ναι,
0: είδες αυτό?
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Θέλω debate, λέει, μαζί του επιγόντως. Έχω πολλά να τον ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Πω, καλή, δεν βαριούνται όλη την ώρα. Εν τω μεταξύ, ετοιμάζει κόμμα τώρα και ο κύριος Σαμαράς. Τι γίνεται μετά? Μόνο εμείς δεν έχουμε κάνει κόμμα.
1: Έλατε, θες να κάνουμε
0: ακόμα. Εμείς θα κάνουμε τελεία. Η Μισελ Ομπάμα συμβουλεύει τη γενιά Z, έτσι λέγεται αυτή η γενιά.
1: Gen Z, ναι.
0: Gen Z. Ανεχθείτε, λέει, τους κακούς εργοδότες και τις βαρετές δουλειές, γιατί μόνο έτσι θα πετύχετε.
1: Τι είπες, μωρή?
0: Λέει σε αυτή τη γενιά.
1: Λες, κυρά μου.
0: Άντε καλέ και
1: εσύ. Εγώ δεν σηκώνω, Ελένη. Μίγα στο σπίτι.
0: Είσαι στη γενιά αυτή, εσύ, στη Z, Z, Z.
1: Όχι, νομίζω ότι η Gen Z είναι πιο μετά.
0: Α, είναι η πιο νέη από σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γέρο. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, είδατε που το είπαμε χθες. Τελικά το επιβεβαίωσε ο άνθρωπος. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα, λέει, που έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου. Για τον κολικό νεφρού. Εγώ σας είπα ότι πονάει πάρα πολύ αυτό. Και θα κλείσω με τα κυλικεία. Τέλος τα κρουασάν, οι σοκολάτες και το ζαμπόν στα σχολεία. Πάνε οι ζαμπονοτυρόπιτες που ξέρατε.
1: Και οι ζαμπονοκαστρόπιτες.
0: Τι θα μπορούν, λέει, να αγοράζουν πλέον τα παιδιά από τα κυλικεία? Πιο υγιεινά πράγματα. Εγώ να σου πω κάτι.
1: Τι είπε?
0: Επειδή και εδώ στο σχολείο, το δημοτικό που πηγαίνει η μικρή μου,
1: ναι,
0: επειδή έπαιρνε όλες σοκολάτες, εγώ κάποια στιγμή, και επειδή την πείραζε, πόνο και κυλίτσα, της έπαιρνε κάθε πρωί όλες σοκολάτες, κάποια στιγμή παίρνω τηλέφωνο στο κυλικείο και λέω, ξέρετε κάτι, θα ήθελα να μην τις ξαναδώσετε σοκολάτα. Μόλις δείτε μια τσαχπίνο καργαλιάρα να έρχεται χαμογελώντας να πάρει κάτι, να μην της δώσετε σοκολάτα.
1: Σοπαρε.
0: Να της δώσετε κάτι άλλο.
1: Τσιγάρα, ας πούμε. Ξέρω εγώ.
0: Είναι χαζό. Εγώ το έχω πει, είναι χαζό.

0: Βρε, όλα θα τα σπάσουμε, όλα θα τα σπάσουμε. Ό,τι λέει η Αναστασία. Καλησπέρα στη Μέρη, στο Δημήτρη, στην Παναγιώτα, στην Αναστασία. Έχουμε και άλλη Αναστασία στην παρέα. Στην Αρετή. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Και στον Κεφίρ, βέβαια, που είναι εδώ.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έπαθες καλά.
1: Τι έγινε καλά.
0: Δεν ξέρω, εγώ καλά, εσύ καλά.
1: Καλά, μπορεί εδώ, τι λέει.
0: Λίγο στεναχωρημένο σε βλέπω.
1: Όχι, όχι, είχα βγει τώρα πριν με την Μέρη.
0: Τι λέει, μωρέ. Τι έχει πάρει, μωρέ, σήμερα.
1: Είχα βγει σήμερα το μεσημέρι, μωρέ.
0: Ναι.
1: Και είχα βγει με κάτι.
0: Α, και πλακώσατε τα τσίπουρα, κατάλαβα.
1: Άστο.
0: Για πες καιρό τώρα, τουλάχιστον βλέπεις τον καιρό. Την βλέπεις μέχρι εκεί, την οθόνη.
1: Α, τον καιρό, ναι, περίμενε.
0: Για λέγει.
1: Λοιπόν, Ελένη, μπορέσει κι άλλη Ελένη. Πολλές Ελένες.
0: Για πες για αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Γιατί κάτι για βροχές άκουσα. Πες μου ότι είναι ψέμα.
1: Όχι, ρε, ψέματα είναι.
0: Αυτό. Η σήμερα ειδικά πρέπει να σε εμπιστευτούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ρε, όχι, αφού το βλέπω εγώ τώρα. Παρασκευή είναι στους 29 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο μου πες.
0: Για Σαββατοκύριακο, βρε, γιατί μου τον φέρατε μεθυσμένο εδώ σήμερα. Έλα,
1: Σάββατο 32 θα έχει.
0: Ωραίο το Σάββατο, μ' αρέσει, θα πάω για μπάνιο.
1: Ναι,
0: και ξέρετε που θα πάω, θα τα πούμε σε λίγο πάλι.
1: Ρε, εσύ που έχουν απονοκέφαλο, λες να είναι μάτι.
0: Και για την Κυριακή, θερμοκρασία.
1: Κυριακή 33.
0: Πολύ ωραία. Έτσι, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μα θα είναι ο καιρός.
1: Εσύ τα κάνεις, θα είσαι εδώ.
0: Εγώ εδώ θα είμαι, μακριά από σένα να είμαι και όπου και να είμαι που λένε, μια χαρά.
1: Μπορέ, Ελένη, να σε ρωτήσω τώρα κάτι, άμα ξέρεις.
0: Άντε, λέγε.
1: Ξέρεις που έχουν σήμερα μπλόκα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
4: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
3: Μέχρι και στον ύπνο μου, μπιστολάκι μαλλιών.
4: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
3: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
5: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
6: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
3: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
6: Το δουλεύω χρόνια.
3: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
6: Ναι. Παρασκευή.
3: Ναι, ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.gr.
7: Αγιέχ. Summer Competition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι?
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Σοκ FM απογεύματα.
5: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Πάμε να δώσουμε προσκλήσεις για την υπέροχη συναυλία που θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
6: Πω,
5: και εννοείται
6: χαμός.
5: Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι εκλεκτοί συνεργάτες του τιμούν τον αγαπημένο ερμηνευτή με τραγούδια που σφράγισαν μελωδικά τις ζωές μας. Τραγουδούν ο Διονύσης Τσακνής, τα κίτρινα ποδήλατα. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης και βέβαια και άλλοι πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες. Προπόληση εισιτηρίων στο ticket box.gr και στο Γαλατικό Χωριό και στο Plan B και στην Οδό Ονείρων. Και βέβαια, αν θέλετε να κερδίσετε από εμάς εδώ στα Σοκαπογεύματα,
6: μπράβο,
5: πολύ ωραίες προσκλήσεις, 6 στο σύνολο θα κληρώσουμε αύριο Παρασκευή. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε γρήγορα μήνυμα στο Viber 697-800-1048 με την ένδειξη συναυλία και το ονοματεπώνυμό σας απαραίτητα.
6: Ε,
5: έτσι, 697-800-1048.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Σήμερα, παιδιά, που λέτε, είναι ιστορική μέρα.
1: Τι?
0: Είναι ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Πάμε πόλεμο.
0: Διότι σήμερα παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν στον στρατό.
1: Πού, σήμερα?
0: Από μόνες τους, στη Λαμία, σήμερα το πρωί. Συνολικά, οι γυναίκες που έφτασαν στη Λαμία, λέγει, να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο στρατό ήταν 72. Ούτε μία, ούτε δύο.
1: 72,
0: Συγκίνηση, περηφάνεια, λέει, ένιωθαν. Άγχος για το νέο αυτό βήμα στη ζωή τους.
1: Νεύρα. Για το μαλλί.
0: Σημειώνεται πως το πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης λειτουργεί πιλωτικά. Ακόμα, να ξέρετε, και προβλέπει θητεία διάρκειας 12 μηνών για γυναίκες 20 έως 26 ετών.
1: Σοπαρε.
0: Δεν το πρόλαβα, κρίμα.
1: Ναι, ρε, παραλίγο.
0: Κρίμα, δεν με πρόλαβα. Για 1-2 χρόνια τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή, κρίμα.
1: Στο τσακ, δηλαδή.
0: Στο τσακ. Η ορκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, θα δώσει το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αλλά είναι πιθανό να παρευρεθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κοίτα, ρε, να δεις.
0: Θα το κάψεις.
1: Πάνε τώρα, ξέρεις αυτή τώρα, να κοιτάξουνε.
0: Δεν τρέπεσαι, μωρέ. Να σου πω τώρα κάτι, έχω κάποιες απορίες λέγοντας αυτή την είδηση.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι γυναίκες που πάνε στο στρατό.
1: Ναι, παίρνουν λουκάνικο καταρχήν με τον πάνε.
0: Τι λουκάνικο, φαγητό?
1: Όχι.
0: Τρώνε λουκάνικο δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Παίρνει λουκάνικο, ρε, αυτό το μακρύ που είναι και τα ρούχα.
0: Το σακίδιο.
1: Ναι, το σακίδιο.
0: Α, λουκάνικο λέγεται. Ναι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνουν λουκάνικο, ωραία.
1: Ναι.
0: Και μετά τι κάνουν, ό,τι κάνουν και οι άντρες. Σκοπιές.
1: Ναι, ρε, μπορεί να βάλει καλλιόπι. Τέτοια.
0: Η Καλλιόπη είναι, θύμισέ μου.
1: Η τουαλέτα.
0: Α, η τουαλέτα, μπράβο.
1: Ναι,
0: καθαρίζουν τουαλέτες και κάνουν ό,τι κάνει και ένας άντρας δηλαδή.
1: Ή στο πλοίο της αγάπης που λένε να πάνε.
0: Το πλοίο της αγάπης. Αυτό κάτι ρομαντικό μου μυρίζει.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Τι μυρίζει?
1: Όχι, είναι. Μαζεύουν, ξέρεις, τα σκουπιδιά.
0: Α, είναι σκουπιδιαρικό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μπράβο στα κορίτσια, πάντως. Όντως περηφάνεια. Και οι γονείς τώρα, οι γυναίκες, θα κλαίει η μαμά, η μπαμπά, αυτά.
1: Φαντάζομαι τώρα να είναι όλες αυτές τώρα να είναι αδιάθετες την ίδια μέρα. Γιατί λογικά συγχρονίζονται αυτές, ξέρεις. Έρε νεύρο που θα. Άλτιση, τι είπες, μωρή, που θα μου πεις εμένα, Άλτιση.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Η επιχείρησή σας

0: σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
2: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκαπογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 5 έως τις 8 με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
1: και Ελένη Φούρλη.
0: Αμέ, εμείς είμαστε. Και τι κακό βρήκε τους φαρμακοποιούς, Παναγία μου.
1: Τι έγινε?
0: Τέλος, λέει, στους φαρμακοποιούς influencers, πρόστιμα και πειθαρχικό σε όσους ανεβάζουν βίντεο στα social media. Oh. Συγκεκριμένα, οι φαρμακοποιοί οι οποίοι αναρτούν βίντεο στα social media μέσα από το χώρο του φαρμακείου, σου λέει,
1: λες, έξω,
0: να μην φαίνεται φαρμακείο, θα έρχονται αντιμέτωποι με κυρώσεις. Και κάπου εγώ σκέφτηκα τώρα εδώ τον Σπυρό.
1: Ποιο, το Μαρτίκα.
0: Πω,
1: έξαλλο θα είναι.
0: Αυτό θα πάθει κατάθλιψη.
1: Ρε Πασκαλά, κάθε
0: μπορεί.
1: Μέρα βίντεο ανεβάζει.
0: Κάθε μέρα ανεβάζει από το φαρμακείο. Και όχι μόνο ο Σπύρος.
1: Και πολλά, εντάξει.
0: Είναι. Σωστό.
1: Είναι και αλυσίδα αυτό.
0: Σωστό. Είναι πάρα πολλοί οι φαρμακοποιοί που ανεβάζουν.
1: Χαμός γίνεται.
0: Έχουν γίνει πλέον οι φαρμακοποιοί influencers.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σχολιάσει από κάτω, να λύσει απορίες, να κάνει τέτοια.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ακολουθώ και έναν στο
1: TikTok. Έχετε τεπών, α πούμε.
0: Ακολουθώ και έναν στο TikTok που είναι πάρα πολύ καλό influencer φαρμακοποιό.
1: Τι λε, ρε.
0: Γιατί λέει, σε πονάει η κοιλιά σου. Αυτό. Ποιο είναι το καλύτερο φάρμακο, αυτό ή αυτό? Για αυτό τον πόνο παίρνεις αυτό, για τον. Και έχει χιλιάδες likes από κάτω.
1: Τι θα κάνει τώρα?
0: Που ξέρω τι θα κάνει. Θα πάθει κατάθλιψη. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω από πότε ξεκινάει αυτός ο νόμος, πότε ψηφίστηκε. Αλλά όσοι δεν το ξέρετε και ασχολείστε με τα social media και βγάζετε βιντεάκια μέσα από τα φαρμακεία σας, να ξέρετε ότι σταμάτησε και σας το έκοψε και
1: πάει.
0: Αυτό.
1: Να δεις, θα το κάνει τώρα καταγγελία κάποιος που δεν ξέρει να βάζει story.
0: Σίγουρα. Κάποιος κακομούτσουνος, ο οποίος είχε νεύρα που δεν μπορούσε να τα πει καλά και σου λέει θα δουν τι θα πάω. Θα τους δείξω εγώ, χλαπάτσας.

0: Έχω μία συνταγή. Πω, πω, θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Για εσάς που μας ακούτε κάθε μέρα, ξέρετε τι συνταγές φέρνω πάντα, έτσι.
1: Ναι, ρε.
0: Ό,τι πιο λαχταριστό κυκλοφορεί σε όλη την Ηφείλειο.
1: Και υγιεινό, ε.
0: Υγιεινό. Σήμερα η συνταγή είναι πολύ διαιτητική. Δεν έχει καθόλου λίπος. Είναι για παιδιά, για γυναίκες, για άντρες που κάνουν δίαιτα και κάνουν και διατροφή. Χθες τη φτιάξαμε. Ποιος θυμάται?
1: Έλα, εσύ το τυφλοπόντικα.
0: Μπράβο, τυφλοπόντικα γεμιστό. Σήμερα ξέρετε τι θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε τηγανιτές νυχτερίδες.
1: Τέλειο!
0: Αυτό είναι τέλειο.
1: Τι λες, ρε, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ω, παιδιά. Αν βρεθείτε, λέει, στην Ινδονησία, στην Ταϊλάνδη, στο Βιετνάμ και τα λοιπά, σε αυτές τις περιοχές.
1: Και δεν έχετε να φάτε.
0: Και ξομείνετε από λεφτά, σας κλέψουν. Δοκιμάστε αυτή τη σπεσιαλιτέ. Μην γελάτε καλά. Εγώ δεν θα το δοκίμαζα ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Θεωρείται, λέει, είναι πολύ χαμηλή σε λιπαρά η νυχτερίδα. Βέβαια τώρα όμως το τηγάνι, η λαβίλα αυτή, δεν ξέρω τι φέρνει, αλλά τέλος πάντων. Τηγανιτή νυχτερίδα, η οποία μαγειρεύεται με πράσινο τσίλι. Ή μπορεί να τηγανίσεις και χωρίς τσίλι.
1: Α, χωρίς τσίλι.
0: Σκέτη. Εντάξει.
1: Και γιατί μην το βάλουμε.
0: Θεωρείται λιχουδιά. Ενώ λέει, τι λέει. Ξεκίνησε το 1999, λέει, με να φτιάχνετε πολύ έτσι ιδιαίτερα η νυχτερίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Να βάζουν, να προσθέτουν κι άλλα μέσα.
1: Από πότε ξεκίνησε?
0: Από το 1999. Αναφέρει, λέει, σώπα, ότι η γεύση των νυχτερίδων είναι παρόμοια με αυτή του κοτόπουλου.
1: Α, και αυτό το καταλαβαίνεις.
0: Και ότι είναι πολύ καθαρά ζώα οι νυχτερίδες, παιδιά.
1: Ναι, σε αφού είναι ανάποδα, δεν πατάνε κάτω.
0: Είναι, ορίστε. Τι λες, μάλλον.
1: Καταλαβες. Αφού είναι πάνω.
0: Ορίστε, λέει η Ιωάννα, να στέλνει μήνυμα, λέει στο Viber. Τσελεμεντέ να φτιάξετε, παιδιά, θα γίνει θράψη.
1: Ναι,
0: ρε, εσύ, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ρε, εσύ, θα κεστούμε στο τέλειο.
0: Η Μέρη, λέει, μας τρέξαν τα σάλια πάλι. Δεν είναι ανάγκη να με ευχαριστείτε. Και αύριο εδώ θα είμαστε, που είναι και Παρασκευή και θα έχετε και περισσότερο χρόνο το weekend.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό με την νυχτερίδα, γιατί κρατάς το κοκαλάκι για να είσαι και γούρι.

0: Καλησπέρα στον Αντώνη. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, στην Κατερίνα, στη Χρύσα, στην Ιωάννα από τη Γαλλία. Πολλά πολλά φιλιά. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια της. Είναι στη δουλειά, την κάνουμε να χαμογελάει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλιά.
0: Πάμε
1: λοιπόν,
0: τους.
1: Μπράβο. Εγώ το σουκού να ξέρεις, θα πάω στο τους. Αυτό που απόλαυσα περισσότερο στο τους Beach Bar στα πολιτικά ευείας είναι η αίσθηση ελευθερίας. Νοικιάζεις σκάφος χωρίς δίπλωμα.
0: Φεύγεις... Αχ, τι ωραίο
1: ναι,
0: αυτό. Ναι, τι
1: θέλω
0: ωραίο.
1: Να το κάνω πάρα πολύ.
0: Και εγώ το θέλω.
1: Φεύγεις ήρεμα στη θάλασσα και ζεις το καλοκαίρι, λέτε, πολιτικών αλλιώς. Water ski, sub, kayak και beat boat trip στο τους στα πολιτικά.
0: Και θα είμαστε εκεί το Σαββατοκύριακο και κάθε μέρα και θα γίνει χαμός φέτος το καλοκαίρι. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, για εσάς που κάνετε δίαιτα, σήμερα τι έχω πάθει και ασχολούμαι
1: πολύ
0: με διατροφικά πράγματα σήμερα. Αλλά επειδή κάνω και εγώ, καταλαβαίνετε, θέλω να σηκώσω το χέρι όποιος κάνει δίαιτα επίσης μαζί με μένα. Τώρα φέτος το καλοκαίρι το θυμηθήκαμε. Έρχεται σε λίγο εδώ στα σοκαπογεύματα η πιο διάσημη δίαιτα. Η δίαιτα της Marilyn Monroe, που είχε κορμί λαμπάδα και ήταν μοναδική, υπέροχη και λαμπερή.
1: Ήδη μας την έκοψε την όρεξη με τις νυχτερίδες. Τέλος πάντων.
0: Όχι ρε παιδιά, τώρα θα μιλήσουμε σοβαρά. Διαιτάρα σε λίγο, μην τη χάσετε.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Ένα βράδυ που λέτε, ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
0: Τι βλέπει.
3: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πάνω! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Τον κρατάει από τα καλαμαλίκια. «Πονάς ρε?» «Ναι!» Γιατί είμαι ο καφετζής.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Tous. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
8: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Steve Tesser. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remake the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό χωριό. Plan B και οδός ονείρων.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
11: Παρακαλώ.
13: Μαρία.
11: Έλα.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
13: Έλα, Μαρία.
11: Ναι.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
13: Έλα, Μαρία.
11: Ναι, έλα.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Όχι.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
11: Παρακαλώ.
14: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM απογεύματα.
15: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα, απογευματάκι Πέμπτης. Και τι ωραία παρέα που έχουμε γίνει. Καλησπέρα στην Εύη. Μας ενημέρωσε η Εύη ότι και αυτή κάνει δίαιτα. Ορίστε.
16: Α, τέλεια.
15: Εδώ και ένα μήνα. Και έχει πολύ ωραία αποτελέσματα. Μπράβο, ρε Εύη. Στη Βαρβάρα, καλησπέρα. Στην Αριάδνη, στη Ζωή, σε όλες τις γυναικάρες. Άντε και στους άντρες. Απλά τώρα θα πω ότι δίαιτα έτσι πολύ γρήγορα της Μέριλιν. Δεν είναι πολλά πράγματα, κορίτσια. Ίσα ίσα δύο πραγματάκια να ξέρετε. Δεν έτρωγε άλλωστε ποτέ μεσημέρι. Η Μέριλιν έτρωγε μόνο πρωί και βράδυ.
16: Α,
15: το πρωί
16: τέλεια.
15: Τι έκανε, έφτιαχνε ένα φλιτζάνι γάλα, ναι. Ανακάτευε μέσα δύο ομά αυγά.
16: Ομά!
15: Τα είχε χτυπήσει με ένα πιρουνάκι και αυτό ήταν και την πολυβιταμίνη τη. Και για βράδυ ή μπριζόλα ή αρνίσια παϊδάκια ή σικοτάκι, όλα αυτά στον ατμό με 4 ή 5 ομά καρότα. Αυτά έτρωγε η Μέριλιν.
16: Δηλαδή το μεσημέρι δεν έτρωγε.
15: Όχι.
16: Μήπως κοιμότανε.
15: Αυτό δεν είναι δίαιτα. Αυτό είναι βασανιστήριο.
16: Ναι, πας καλά.
15: Είπαμε ρε εσύ, εντάξει, είπαμε.
16: Πω πω, το ομό αυγό, πώς το βάζεις τώρα.
15: Ομό αυγό και ομό καρότο, τι προτιμάς?
16: Τουαλέτα.
15: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας είναι εδώ, στον Σοκ FM 104,8.
17: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
18: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αυτός ήταν ο μοναδικός ο Δόρης Φέρης, ο οποίος είναι και καρδιοκατακτητής, θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις γυναίκα και να μην σου πει για το Θοδωρή Φέρη.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Εκτός από ωραίος τραγουδιστής, πόσο ωραίος άντρας είναι επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κορίτσια, δεν
1: ναι.
0: συμφωνεί. Αμέσως εσύ. Και αγόρια. Όχι, να σου πω κάτι, είναι πολύ ωραίο να λέει και ένας άντρας
1: τη γνώμη
0: εντάξει. του για έναν άλλον άντρα.
1: Ναι, και δεν έχει ας πούμε, σώμα έναν τούμπανο, ας πούμε, που λένε. Αλλά εντάξει.
0: Δεν, είναι, δεν έχει σημασία να έγινε φέτε. Σημασία έχει το ότι είναι ένας ωραίος, καλοφτιαγμένος άντρας.
1: Συμφωνώ,
0: γεια
1: Ελένη.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι κάνει η διάσημη. Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Η Φέση Κορδά, εγώ έχω σκάσει με τη Φέση Κορδά. Είδε, λέει, κάτι στο πρόσωπό της.
0: Ναι.
1: Το έδεσε story.
0: Ναι.
1: Και λέει, ίσως λέει χρειαστεί μπότοξ.
0: Όχι.
1: Ναι. Κάτι εντάξει. έχει γίνει τώρα εκεί, εδώ στο φρύδιο πάνω.
0: Να σου πω κάτι, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία των Botox, νομίζω ότι κάθε 3, 4, 5, 6 μήνες, νομίζω θέλει συνέχεια μετά να κάνει.
1: Σοπαρέ.
0: Τι
1: να ξαναγεμίζει.
0: Άντε και εγώ. Μα ναι, εννοείται. Άντε, εγώ το πρώτο πες ότι άντε, δεν το φοβάμαι. Εγώ τα επόμενα φοβάμαι, κατάλαβες. Το πρώτο Botox δεν το φοβήθηκε κανείς. Τα επόμενα είναι τα επικίνδυνα, να σας πω την αλήθεια, κορίτσια.
1: Γαριφαλιά Καρυφώνη. Παιδιά, ανέβασε ένα story. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Κοίτα εδώ. Τα δείχνει όλα.
0: Τι εννοείς τα δείχνει όλα?
1: Κοίτα εδώ μπροστά, ρε.
0: Α, εγώ το κολλιέ έβλεπα. Είδατε διαφορά γυναίκα-άντρα. Η γυναίκα θα δει από τα κοσμήματα, ο άντρας βλέπει μέσα από τα κοσμήματα.
1: Λίγο πιο κάτω, βασικά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, ναι. Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβασε ένα βίντεο τέλος πάντων που είναι σε μια παραλία, σε ένα σκάφος πρέπει να είναι, αλλά δεν έχει βάλει τοποθεσία. Αυτό που δεν βάζουν τοποθεσία δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ωραία, γαλαζοπράσινα νερά.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, η Κατερίνα Παπουτσάκη ανέβασε ένα βίντεο που είναι στο αμάξι. Εσύ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Ποιος, η Κατερίνα Παπουτσάκη?
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Κουκλάρα.
0: Είναι ωραία γυναίκα, όντως.
1: Και τέλος, θα κλείσω με τον Τρίφωνα Σαμαρά.
0: Μετά από τόσες γυναίκες που είπαμε, ναι.
1: Ναι, είχε ένας φίλος του πάει γενέθλια και του. Πώς το λένε, του κάνε έκπληξη.
0: Ο Τρίφωνας του κάνε έκπληξη.
1: Ναι.
0: Α, αυτά.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν είσαι και ευχαριστημένος, δεν σε βλέπω και πολύ.
1: Με τον Τρίφωνα, ναι, και τι με κάλεσα.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Μας αρέσουν τα ταξίδια και έτσι πάρα πολύ γρήγορα θα σας πάω μέχρι το Ντουμπάι, όπου διαβάζω κάτι συγκλονιστικό. Το Ντουμπάι, λέει, θα χτίσει τον πρώτο δρόμο στον κόσμο από αληθινό χρυσό.
1: Τι λες, ρε!
0: Ναι, παιδιά. Oh. Από αληθινό χρυσό δρόμο, εθνική οδό, δεν ξέρω, από χρυσό.
1: Θα έχει λακκούβες.
0: Και χωρίς λακκούβες. Αυτό. Και χωρίς λακκούβες.
1: Θα έχει πόνομους. Ξέρω εγώ.
0: Όπως και να έχει, εντάξει, οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά.
1: Τι λέει,
0: σε λίγο, αγαπημένα μας παιδιά, αγαπημένα μου κορίτσια, σήμερα αφιερώνω πολύ στα κορίτσια, βλέπεις εδώ την εκπομπή. Ναι. Τα τέσσερα ζώδια που τρελαίνουν τους άντρες. Ετοιμαστείτε.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
8: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Ήλιος, θάλασσα,

0: γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τι χορό ρίξαμε.
1: Ξεβιδώθηκα.
0: Το ευχαριστηθήκαμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα. Και πάμε να πούμε γρήγορα τα τέσσερα ζώδια τα οποία τρελαίνουν τους άντρες. Τα τέσσερα ζώδια, κορίτσια μου, που πραγματικά αναστατώνουν τον ανδρικό πληθυσμό.
1: Εγώ είμαι μέσα.
0: Α, Χριστέ μου, κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες τώρα. Τι τραβάω.
1: Είναι το ζώδιό μου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Για γυναίκες μιλάω. Η γυναίκα ζυγός. Μια γυναίκα ζυγός πως αναστατώνει έναν άντρα. Χαμός γίνεται. Η γυναίκα παρθένος, η γυναίκα τοξότης και ναι,
1: και ναι.
0: Μετά από τόσα ζώδια που έχω πει, η γυναίκα ηχθής.
1: Μπράβο.
0: Είναι μέσα.
1: Αναστατώνεις, Ελένη.
0: Είμαι μέσα και μπράβο μου. Να μια φορά κι εγώ. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για λίγο φλερτ τώρα στο Viber.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού αναστατώνω που αναστατώνω τον ανδρικό πληθυσμό, λίγο φλερτ δεν έχω δει αυτές τις μέρες.
1: Ξέρω εγώ, εσύ.
0: 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Πάμε να ακούσουμε δύο από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Δυναμώστε το ραδιόφωνό σας. Έρχεται η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αιγαίο και Άννα Βύση, εδώ στον Σο Καφέ με 104,8. Και εγώ θα σας πω τώρα τις 10 καλύτερες παραλίες. Δεν θα πω και τις 10.
1: Όχι,
0: απλά οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. Και θέλω να σας πω ότι 5 από τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος. Και μπράβο μας. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω από την κορυφή, θα πω τις 3 πρώτες. Πάμε στην τρίτη θέση, η οποία βρίσκεται, λέει, είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, δεν πάει.
0: Αχ, ούτε εγώ έχω πάει. Κεφαλονιά, παραλία Φτέρη, ένα από τα πιο εντυπωσιακά, λέει, και σχετικά ανέγγιχτα τοπία του Ιωνίου.
1: Είναι νησί, Κεφαλονιά, ε. Ρε, εσύ νόμιζα ήταν, ξέρεις,
0: τι είναι η Κεφαλονιά?
1: Νόμιζα ήταν περιοχή στο...
0: Περιοχή πού?
1: Με τέρμα ψηλά πάνω.
0: Τέρμα ψηλά στον Όλυμπο. Προς Κατερίνη. Πώς πας για Κατερίνη? Εκεί, ναι, δεξιά, εκεί κάπου αριστερά θα στρίψεις, είναι η Κεφαλονιά.
1: Θα έχει να κοιτάς.
0: Προσβάσιμη κυρίως από θαλάσσις ανταμοίβη, λέει, όσους την αναζητούν με εκθαμβωτικά τυρκουάζ νερά.
1: Τι λες, ρε.
0: Η Φτέρη, λοιπόν, έρχεται στην τρίτη θέση ως η καλύτερη παραλία στην Ευρώπη, στην Κεφαλονιά. Πήρε την τρίτη θέση. Δεύτερη θέση, πάλι ελληνική παραλία. Συναντάμε το Βουτούμι στους Αντίπαξους.
1: Έχεις
0: πάει?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ έχω πάει. Έναν μικρό παράδεισο, λέει, με εξωτικά γαλαζοπράσινα νερά, παιδιά, που συχνά συγκρίνεται, λέει, με τροπικούς προορισμούς της Καραϊβικής. Τι να την κάνουμε την Καραϊβική όταν έχουμε το Βουτούμι?
1: Ναι, ρε, πας καλά.
0: Στους Αντίπαξους. Και στην πρώτη θέση, ποια παραλία πιστεύετε ότι έρχεται? Ελληνική δεν είναι και δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει να ζηλέψει αυτή η παραλία.
1: Αν δεν είναι Ελλάδα, νομίζω ότι ήταν η Λιανιά όμως.
0: Τι χασό.
1: Ναι, ρε, γιατί όμως.
0: Εδώ στην Αλκίνα. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Πράια Ντεμόντε Κλέριγκο. Κλέριγκο, δεν ξέρω, είναι στην άγρια και εγωιτευτική δυτική ακτή του Αλγκάρβε στην Πορτογαλία. Έχει πάει στην Πορτογαλία?
1: Α, πάει στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή με τα μεγάλα κύματα.
0: Μπράβο. Είναι αυτή με τα μεγάλα κύματα, τα δυνατά κύματα που προσελκύουν σέρφερ από όλο τον κόσμο.
1: Ρε, εσύ, μόνο εκεί δεν πήγαμε.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και πάλι.
2: Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή.
1: Καλέ!
2: Η θερμοκρασία.
1: Κατευθείαν βά στον καιρό.
2: Τι?
1: Ούτε κάτι εδώ να πεις, τόσες μέρες με έχει συνηθίσει σε άλλα, τώρα κατευθείαν καιρό.
2: Ωπαρε, κάτσε ρε Ελένη, περίμενε λίγο. Δεν είπες εσύ πριν να σε φλετάρουν στο Βίμπεργ, πώς λέγεται αυτό?
1: Ναι.
2: Ωραία, τι, εγώ θέλω σοβαρή σχέση, Ελένη.
1: Okay.
2: Εγώ δεν είμαι ό,τι να είναι.
1: Εντάξει.
2: Το άκουγα πριν που το άκουγα στο μηχανάκι που ήμουν.
1: Έχεις δίκιο. Είμαι παρδάλο.
2: Άσε μας από εκεί.
1: Έχεις δίκιο. Για πάμε, γιατί τώρα βρέχει έξω.
2: Ναι, και εγώ τώρα το δω, μην νομίζεις.
1: Και μας τα είπες αλλιώς πριν. Σε ρώτησα, θα βρέξει και μου είπες όχι.
2: Ε, τώρα άλλαξε, τι θα κάνω.
1: Μου το υποσχέθηκες. Και εγώ τώρα είδα τη βροχή και ξενέρωσα.
2: Γιατί είχες κανονίσει κάτι?
1: Δεν έχει σημασία, δεν μου αρέσει η βροχή. Τη μισώ εγώ τη βροχή.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, έχει και μουντίλα, έστα. Είναι όλα μαζί. Μουντίλα, αέρα, παιδιά, χαμό γίνεται.
1: Θα συνεχιστεί και αύριο η βροχή.
2: Τι να σου πω εσύ, που να ξέρω. Είμαι μερικές και την πράγματα.
1: Τι λέει βρε η Έμι?
2: Α, πού τη θυμηθήκες αυτή? Λοιπόν, αύριο θα φτάσει 28 βαθμούς. Σάββατο θα φτάσει 31, δεν βλέπω ρε βροχές. Και Κυριακή 32.
1: Ούτε πριν έβλεπες. Αλλά τέλος πάντων τώρα.
2: Τι να σου πω, δώσε ένα πενιντάρικο, πώς βλέπω καλύτερα.
1: Ναι, να ξεθολώσουμε το τοπίο. Τι να έγινε άραγε σήμερα το πρωί στο Morning Show με τον Γιώργο και τη Μαρία? Για πάμε να ακούσουμε.
3: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
4: Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το τραγούδι μου και θέλω να είσαστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
5: Ρίχτω.
4: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως κρατιέμαι, την Πέμπτη σπαταράω, Παράσκευη πρωί τους παίρνω όλους μαζί, το Σάββατο χορτάτι, την Κυριακή απ' την αρχή. Καλημέρα.
3: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοτομή Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
5: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός, είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
6: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
5: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
6: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
5: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
6: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
5: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
6: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
5: Stay salty.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
16: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
17: Σοκ FM 104,8, εδώ είμαστε. Σοκ απογεύματα και ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο που ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Αφήστε τον κεφίρ να λέει, δεν ξέρει τι του γίνεται, λέει. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι σούπερ ο καιρός. Μπορεί τώρα να βρέχει. Εμείς το Σαββατοκύριακο κανονίζουμε με την παρέα μας να πάμε στο Τούζ, στα πολιτικά Ευβίας. Δυνατή μουσική, DJ, κοκτέιλ, σφινάκια, καλό φαγητό, κόσμος, ενέργεια, χορός και βραδιές. εκλογές πραγματικά που γράφουν καλοκαίρι. Τους στα πολιτικά ευβίας, θα γίνει χαμός αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελάτε να γνωριστούμε, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Και για πείτε μου τώρα, για πείτε μου τώρα και στείλτε και στο Viber αν γνωρίζετε, στο 697-800-1048. Γιατί πρέπει να έχουμε μαζί ένα μπαλάκι τένις όταν πετάμε με αεροπλάνο? Εδώ σας θέλω.
18: Χωρίς ρακέτα.
17: Χωρίς ρακέτα. Μόνο του να είναι το μπαλάκι.
18: Ποιος ξέρει. Ένα ή δύο.

0: Τρελή ιδέα από Πάνο Καλύδη.
1: Εντάξει,
0: πολύ μου αρέσει και μου άρεσε και τότε που κυκλοφόρησε το 2014.
1: Έλα, ρε.
0: Εδώ ήμανε.
1: Εσύ ναι.
0: Εδώ ήμανε και τότε. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Μας λέει για τον μπαλάκι του τένις, το οποίο βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος. Λέει, βγάζεις παπούτσια στο αεροπλάνο.
1: Τι λες, να βρωμίσουμε.
0: Άρα, με σταμάτα, την όλη βρωμιάρη σαν και σένα. Βγάζεις παπούτσια, λέει, και το ρολάρεις. Α,
1: στο παπούτσι, στο πόδι.
0: Ναι, ρολάρεις το μπαλάκι στο πόδι.
1: Έλα, ρε.
0: Ωραίο. Και αυτό παίζει να είναι σωστό, Δημήτρη μου, αλλά σύμφωνα με εργαζόμενους αεροπορικές εταιρείες, λέει, και ειδικούς, λένε ότι το μπαλάκι του τένις θα πρέπει καταρχάς να βρίσκεται σε κάθε χειραποσκευή, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια. Βοηθάει πάρα πολύ να φύγει όλο το στρες που νιώθουμε την ώρα που μπαίνουμε στο αεροπλάνο και φοβόμαστε οι περισσότεροι μην πέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε, λέει, τις περισσότερες περιπτώσεις οι επιβάτες παίρνουν το μπαλάκι του τένις και το τοποθετούν πίσω στην πλάτη, για να μην παρεξηγηθώ. Πίσω στην πλάτη.
1: Αν νόμιζα καθόμαστε.
0: Όχι, κάθεσαι πάνω στο μπαλάκι. Το τοποθετούν πίσω στην πλάτη και ρολάρουν έτσι, όπως λέει και ο Δημήτρης, ρολάρουν έτσι στην πλάτη
1: την
0: καρέκλα.
1: Δηλαδή το μπαλάκι που έχει βάλει εσύ κάτω στο πόδι, θα το πάρω εγώ να το βάλω στην πλάτη.
0: Βρε άσχετο υποκείμενο, με νευριάζει. Το ίδιο μπαλάκι με τον δίπλα θα έχει, εσύ θα έχει το δικό σου μπαλάκι.
1: Α, εντάξει.
0: Μπερδέψαμε τα μπαλάκια μα. Μπερδέψαμε τα μπαλάκια μα, αν θέλει.

0: Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Τι καλό θα φας απόψε?
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Τώρα το βράδυ, ξέρω.
1: Από ό,τι με ειδοποίησαν.
0: Μπράβο, τι μαγείρεψε η γυναίκα, τι καλό έφτιαξε?
1: Λουκάνικο.
0: Λουκάνικο!
1: Ναι.
0: Ψητό. Ή τηγανιτό.
1: Στο φούρνο το κάνουμε εμείς.
0: Α, τα κάνετε στο φούρνο, ναι, για λιγότερες θερμίδες. Ναι. Λουκάνικο με πράσο, με πορτοκάλι. Τι έχει μέσα?
1: Χωριάτικο.
0: Καλά, χωριά. Από ποιο χωριό? Σου είπε από ποιο χωριό.
1: Ναι, κάνω το δικό μας από εδώ, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, εγώ θα φάω το. Εγώ δεν ξέρω βασικά τι θα φάω. Το μεσημέρι έφαγα πάντως ένα φαγητό που είχα να το φάω πάρα πολλά χρόνια.
1: Τι?
0: Φασολάκια.
1: Τι λε, ρε.
0: Είχε η μανούλα και λέω, α φάω λίγα φασολάκια γιατί τελευταία το έχω ρίξει πολύ στο τζάκ.
1: Φτιάχτε τα πράσινα που είναι μακρουλά.
0: Φασολάκια τα λένε τα πράσινα που είναι μακρουλά.
1: Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Καθόλου. Εγώ μέχρι αρακά έχω φτάσει να ξέρει σε πράσινο.
0: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να ακούτε πάντα την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και εδώ θα είμαστε πάλι αύριο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: 91-601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquatzy στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
10: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας, Θα Ξαναβγεί ο Ήλιος Αλέξανδρος, διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
7: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
2: Ναι.
1: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
2: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
1: Yes, παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι. Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
2: Δεν σε τσίπησε καμία, ε?
1: Με κοιτάνε.
2: Τέλει φίλοι μας είναι αυτή η τσούχτρα.
1: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια μου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Είστε έτοιμοι?
11: Είστε έτοιμοι.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Άλλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22-21-0-500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά, δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο, κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα? Το έχεις βάλει ποτέ στο AI να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα?
2: Έλα.
1: Πρωτεΐνη, έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζι, ένζημα,
2: ναι.
1: Σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει, κορί. Δεν κάνω πλάκα, εγώ γιατί είμαι έτσι σφραγιλή. Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει αύριο το πρωί να είσαι σαν μπουμπούκι?
2: Πίνεται και αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό, το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Είσαι και...

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Shock FM 104,8. Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
2: Πολιτικά ευβίας.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Αχέχ, Summer Competition.
7: Αυτό το καλοκαίρι

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Βάλε τώρα.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ακούω

0: βρίσκονται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα, Μαράκι, ότι λέει η κλιτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Και εγώ τι θες να κάνω.
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
5: Είστε έτοιμοι?

Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***α.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέν 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Είναι νούμερο 1.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Και είναι τέσσερις παντρεμένοι που λέτε, παιδιά, και πάνε για ψάρεμα. Εκεί που μαζεύονται σε ψαρέματάκι και τα λοιπά, αρχίζουν να συζητάνε μεταξύ τους. Καλά, λέει ο πρώτος, παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι υποσχέθηκα στη γυναίκα μου να κάνω για να μπορέσω να έρθω αυτό το σουκού για ψάρεμα. Υποσχέθηκα να βάψω όλο το σπίτι μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Άσε ρε, του λέει ο δεύτερος, άσε ρε, του λέει. Εγώ υποσχέθηκα και να έρθω για ψάρεμα ότι θα χτίσω ολοκένουργια πέργολα για την πισίνα, ρε. Πα, καλά, λέει ο τρίτος, με δουλεύετε, ρε, με δουλεύετε. Εγώ, παιδιά, της υποσχέθηκα να κάνω πλήρη ανακαίνιση στην κουζίνα μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές, μπας και έρθω αυτό το Σαββατοκύριακο για ψάρεμα. Αφήστε, ρε, παιδιά. Ο τέταρτος της παρέας δεν μιλάει. Τον κοιτάνε οι άλλοι τρεις, του λέει, τι είναι, ρε φίλε. Εσύ δεν μιλάς. Θες να μας πεις, ρε φιλάρακο, ότι εσύ δεν υποσχέθηκες τίποτα για να έρθεις για ψάρεμα αυτό το Σαββατοκύριακο? Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έβαλα ξυπνητήρι σήμερα το πρωί κατά τις 5.30. Την ώρα που άρχισε να βαράει το ξυπνητήρι, γυρνάω στη γυναίκα μου και της λέω, σεξάκι ή ψάρεμα? Μου λέει, πουλόβερ να πάρω, και φύγα.
0: Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,7.

0: Talk FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Βάλε τώρα μουσική.

Ακούστε. Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να...

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

το είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες. Τι
2: να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ανταλλικά πάνω στο κεφάλι της.
1: Αυτό θεωρείς εσύ, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει κατάθλιψη που έχει σχέση.
2: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε εσύ. Σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
1: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
1: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
1: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια. Έλα, Γιώργο.
1: Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.